0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Παλμός FM στους 90,5.
3: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
4: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: 95.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
3: Παλμός FM, στους 90,5.
4: Στους 90,5.

0: χάσαμε.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
3: Παλμός 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Παλμός FM στους 90,5.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε
1: Παλμός FM στους 90,5.
3: Παλμός 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας. Συναγερμός για βεντέτα στην Κρήτη, όπου πατέρας 17χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο οδηγό που είχε παρασύρει τότε το γιο του. Βαθιά μηνύματα για τα μεγάλα διακυβεύματα της εποχής απίθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιστορική ομιλία που εκφώνησε σε ειδική συνεδρίαση στη Βουλή. Η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη, η σύγχρονη εκδοχή της Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
3: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα, οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα.
5: Σπίτι και νεύρα, στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής.

0: σπίτις μας.
1: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
0: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
1: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
0: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
1: Τηλέφωνα 27 25 0 41 2 32 και 6 9 45 100 735.
0: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
2: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
5: Παλμός FM στους 90,5.
6: Στους 90,5.
5: Παλμός FM στους 90,5.
6: Στους 90,5.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Παλμός 90,5.
5: Παλμός FM, στους 90,5.
6: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
3: Σώμα μου.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξη από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και την Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Η Μεσσηνία γίνεται κέντρο παγκόσμιου τουρισμού για μία ακόμη φορά, καθώς συγκεντρώνει τα φώτα του Χόλιγουντ, αλλά παράλληλα και τα φώτα των μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Μάλιστα, ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε νέα επικά πλάνα με το Κύκλοπα, σκηνές που γυρίστηκαν στη δυτική Μεσσηνία, τους μύθους από την Ιλιάδα και την Οδύσσια, αλλά και το τρέλερ της ταινίας η οποία θα προβληθεί το καλοκαίρι στους κινηματογράφους. Οι σκηνές που γυρίστηκαν στη Μεσσηνία και στην Πελοπόννησο αναδεικνύουν την ιδιαίτερη ιστορική αξία της περιφέρειας της Μεσσηνίας και του Μοριά, παράλληλα εξεκτηνώνουν και το ανθρώπινο ελληνικό αρχαίο πνεύμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι εξελίξεις παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές και για αυτό το θέμα. Πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Πολλά απλά από ό,τι φαίνεται είναι τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ατυχήματα. Ένα από αυτά σημειώθηκε στην περιοχή της Κυπαρισσής, όπου χειρουργήθηκε ένα 12χρονο παιδί στο Καραμαδάνιο της Πάτρας. Ατυχήματα συνέβησαν στην Πάτρα και στην Κρήτη. Μάλιστα, ο Υπουργός Προστασίας Πολίτη προανήγγειλε νόμου πέρα από την νομοθεσία που ήδη υπήρχε για τα πατίνια των ενηλίκων, καθώς απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους. Μάλιστα, ο ίδιος μίλησε και για απαγόρευση που θα μπορούσε να επέλθει, καθώς το πρόβλημα έχει γενικευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές. Να τονίσουμε ότι για το θέμα αυτό μάλιστα υπήρχαν και σχετικές τοπικές ανακοινώσεις. Σημαντικά παραμένουν τα ζητήματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Τα συμπεράσματα της έρευνας του Ινστιτούτου Διανόησης δίνει στη δημοσιότητα το μέγεθος του μεγάλου προβλήματος, καθώς νέοι αγρότες εγκαταλείπουν τις καλλιέργειες. Το αυξημένο καλλιεργητικό κόστος και μείωση του εισοδήματος των αγροτών έχει οδηγήσει σε άλλες αποχές, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά. Να πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, στο νομό Ηλίας και στη Γαστούνη. Άγνωστοι φαίνεται ότι έκαψαν το μαγαζί ενός περιπτερά, ο οποίος είχε ξυλοκοπηθεί άγρια στην ευρύτερη περιοχή. Το γεγονός αυτό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της περιοχής. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό δελτίο στη Μεσσηνία, σύλληψη είχαμε από την ομάδα πρόληψης καταστολής εγκλήματος στην Καλαμάτα, στη Δρίοδο Καλαμάτας, για δύο αδέρφια που φέρεται ότι διακινούσαν ναρκωτικά σύμφωνα με τις πληροφορίες. Την ίδια ώρα είχαμε σύλληψη 33χρονου με ένα διπλούμενο σουγιά που έγινε χθες το βράδυ στην Καλαμάτα. Και από ό,τι φαίνεται, εδώ έχουμε εξελίξεις. Να πάμε και σε άλλους τίτλους. Στο Δήμο της Μεσσηνίας γίνονται δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε διάφορες περιοχές από κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Και τέσσερις νέες περιοχές της Ελλάδας και από τη Δυτική Μεσσηνία και Πελοπόννησο εντάχθηκαν στο Διεθνές Δίκτυο Σημαντικών Περιοχών για τη Μεσσηνία. Οι δύο από αυτές αφορούν και το νομό Μεσσηνίας. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. 8 με 9 κοντά στην Αθάκη Καδαρά, το πρωινό δρομολόγιο.
1: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου. Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο after save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
2: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
2: αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
3: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
3: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
5: Τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα?
6: Κέλπακ.
5: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
6: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει.
3: Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με εκλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου. Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται στα...
4: Παλμός FM, στους 90,5.
7: Στους 90,5.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Παλμός 90,5.
0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.

0: Παλμός 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.
1: Παλμός FM στους 90,5.
2: Στους 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ψήλα το κεφάλι εδώ δυνατά και καθαρά μέσα στην άνοιξη με ένα πρωινό δρομολόγιο για να βλέπουμε όλες τις εξελίξεις, να είμαστε σωστοί ενημερωμένοι πολίτες για να ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Σε μια λάθος εποχή όπου βρισκόμαστε, περιμένουμε να δούμε τι θα ξημερώσει και για τους πολίτες εδώ θα τα λέμε δυνατά και καθαρά. Μαζί με το kalamata.gr, kyparisianios.com και peloponnesolive.com για ταξιδιωτικές εμπειρίες. Φθάνοντας Τετάρτη, 6 Μαΐου. Καλό ξεκίνημα, καλή εργασία. Όσοι είναι στο τιμόνι, στη δουλειά, στον αγώνα, στην εργασία.

Λοιπόν, αυτό μάλλον τον καναπέ θα πρέπει να αρχίσουμε να αποφεύγουμε σταδιακά ή σιγά σιγά και θα δούμε εξελίξεις από το οικονομικό και κοινωνικό πεδίο, οι οποίες φυσικά έχουν και ενδιαφέρον και ζουμί. Να ξέρετε τι επιφαρύνει την τσέπη σας, πώς θα γλιτώσετε χρήματα και τι πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Βέβαια δεν περιμένουμε και πολλά πολλά πράγματα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, γιατί καταλαβαίνετε οι πολίτες, τουλάχιστον αυτό δείχνουν και αποτυπώνουν οι έρευνες, είναι δύσπιστοι και οι περισσότεροι, το 70% είναι απεσιόδοξοι για το οικονομικό μέλλον και με την ακρίβεια και το πληθωρισμό που έχουμε, έτσι.

σε ψέματα συνεχίζουμε να ζούμε σε αυτή τη χώρα. Ειδικά επειδή τρίβω τα χέρια τους από τα γυάλινα τηλεοπτικά παράθυρα να μας λένε ότι η οικονομία πάει καλά. Και πάει καλά μόνο για τους πλούσιους, γιατί οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα και είναι πιο πλούσιοι. Και αυτό αποκαλύπτουν και έρευνες ευρωπαϊκές. Δεν το λέμε εμείς. Σας το είχαμε πει όμως και είχαμε προειδοποιήσει από καιρό. Λοιπόν, ένα μεγάλο θέμα είναι ο αγροτικός τομέας. Εδώ υπάρχουν πολλά παράδοξα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν πρωτογένειες. Όπως σας είπα, δυστυχώς δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τα αγροτικά προϊόντα. Μια πανοραμική ακτινογραφία του αγροτικού τομέα αποτελεί η νέα έρευνα της διανόησης. Σας έχω ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος από το Πατρίς Νιούς. Τι λέει η ομάδα διανόησης, είναι επιστημονική ομάδα, με τον τίτλο «Αγροτικός τομέας στην Ελλάδα. Προκλήσεις και κατευθύνσεις πολιτικής». Η έρευνα εστιάζει σε βασικές διορθωτικές αδυναμίες του αγροτικού τομέα, οι οποίες παραμένουν έντονες. Το θέμα είναι ότι εδώ βλέπουμε στην νοτιοδυτική Πελοπόννησο, με σημεία Ηλία και αλλού, να εγκαταλείπονται καλλιέργειες. Πράγμα που σημαίνει ότι η γη θα ερημώσει. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των λοιπασμάτων. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο πρωτογενής τομέας δεν πάει καλά. Και αν σταματήσει και ήδη είναι μειωμένη παραγωγή, αν διωκωθεί ακόμα περισσότερο, το πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς θα είναι έντονο. Ή δεν θα υπάρχουν τόσα ελληνικά προϊόντα όσο προϊόντα που θα μας έρχονται από χώρες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Αργεντινή, Τουρκία, Κίνα, ξέρω εγώ και από αλλού.

Εκτός όμως από το αγροτικό τομέα, η Ελλάδα έχει ένα δεύτερο πόλο έλξης. Είναι ο τουρισμός. Δεν ήταν ιδανικό το τρίμερο της Πρωτομαγιάς στο Μασινιακό και Κυπαρισιακό κόλπο. Βέβαια, Πελοπόννηση πυρωτικός προορισμός, γιατί έχει μόνο διόδια, δεν έχει εκτοπλοϊκά εισιτήρια. Ωστόσο όμως, αποτελεί κρίσιμο τεστ, γιατί οι Έλληνες δυσκολεύονται να κάνουν διανυκτερεύσεις, να βάλουν το χέρι στην τσέπη, έρχονται μόνο για μονοήμερες εκδρομές, και αυτό λόγω της σημαντικότητας της κρίσης. Και οι μονοήμερα να σας πω βολεύουν. Φέτος θα πρέπει να κάνουμε διακοπές στον τόπο μας. Είμαστε στη Μεσσηνία, στη Μεσσηνία. Οι φίλοι μας στην Ηλία, να κάνουν στην Ηλία. Διακοπές στον τόπο μας, λοιπόν, φίλοι και φίλες. Είναι οικονομικές και μάλιστα να σας πω υπάρχουν και προορισμοί και εδώ στον τόπο που δεν τους έχουμε αναγνωρίσει. Δεν χρειάζεται να πάμε στις Μπαχάμες και στις σκανδιναβικές χώρες. Έχουμε καλύτερες περιοχές και από τις Μπαχάμες εδώ.

Και εκτός από το ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος για τον αγροτικό τομέα, από τη διανόηση σας έχω και ρεπορτάζ για την επαναδρομολόγηση του τρένου Πάντρα Πύργος Καλαμάτα. Ενδιαφέρον το θέμα, τη λένε εκπρόσωπος σιδηροδρομικών στο δεύτερο μέρος, απλούς σε ρεπορτάζ.

Λοιπόν, περισσότερα όνειρα κάνουμε και φαίνεται δεν βγαίνουν. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Φίλοι και φίλες, ακριβά τα κίνητα, ακριβά και τα νίκια. Κάποιοι θα μπορούν να χτίσουν, κάποιοι όχι. Ισχύει νέος πολεοδομικός σχεδιασμός. Θα εφαρμοστεί, γιατί ήδη ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, από το 2027, από του χρόνου. Βέβαια, θα μπορούν κάποιοι να χτίσουν σε ημιαστικές περιοχές, δηλαδή σε χωριά. Αλλά όχι όμως παντού, γιατί υπάρχουν όροι δόμησης. Μεγάλο πραγματικά το θέμα. Θα το παρακολουθούμε. Σε μια Ελλάδα που δεν είχε κτηματολόγιο και το έκανα μετά από 30-40 χρόνια. Τώρα, είμαστε το Μάιο και φτάνει καλοκαίρι. Ακριβό θα πληρώσουμε και τα παγωτά φέτος. Πολύ ακριβότερα φέτος, λόγω αύξησης των πρώτων υλών. Ακριβά τα παγωτά στα περίπτερα, στα σούπερ μάρκετ και στα ζαχαροπλαστεία. Μάλλον πρέπει να φτιάξουμε στο σπίτι μας, γιατί πρέπει να το φτιάξουμε να είναι αγνά και με λίγα υλικά. Αρκεί να κάτσουμε λίγο να ασχοληθούμε, για να μην πάρουμε έτοιμα. Βέβαια, τα ζαχαροπλαστεία μπορούν να φτιάξουν και δικά τους. Τα υπόλοιπα, βέβαια, που πολλούνται έξω κάποια τέτοια σε ψυγεία, πολλά από αυτά είναι γεμάτα από ζάχαρη, φυτικά έλαια, υδρογονωμένα και δεν ξέρω εγώ και τι άλλο. Φτιάχτε οτιδήποτε μπορείτε. Κατά τα άλλα, έρχεται σαρωτικές αλλαγές για τα μετρητά και τα κρυπτονομίσματα. Ετοιμάζεται πολυνομοσχέδιο στην κυβέρνηση. Γιατί το κάνει? Για να ελέγξει τη φοροδιαφυγή. Και φυσικά εξετάζονται ελαφρύς για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για να ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βέβαια, τι ελαφρύς να έχεις όταν έχουν φορολογηθεί άγρια και τα χρήματα λείπουν από την αγορά, καταστήματα βάζουν λουκέτο και ξέρετε και τα υπόλοιπα.

Οπωσδήποτε ένα παράθυρο για να μπορέσουμε να ανασάνουμε. Καταρχάς, στα θέματα πολιτισμού, να σου πω ότι είχαμε μουσικοχορευτική εκδήλωση από την πρώτη Λέσχη Φιλίας Καλαμάτας. Πολλές εκδήλωσεις πολιτισμού στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Το Σαββατοκύριακο έχουμε το 10ο Μαθητικό Φεστιβάλ, ημέρα δράσης, μαζί 2026 λέγεται στην Καλαμάτα. Και έχουμε και το Μουσικό Φεστιβάλ Ειδικών Σχολείων Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής. Πάλι Καλαμάτα. Νομίζω ότι είναι ένα ξεχωριστό σχέδιο, ιδιαίτερα σημαντικό και το οποίο έχει ενδιαφέρον. Και έχουμε συμμετοχή του 3ου ΓΕΛ Γενικού Λυκείου Καλαμάτας σε επιμορφωτικό σεμινάριο για βιώσιμη ανάπτυξη για την επαιγνιώδη μάθηση στη Λισαβόνα, στην Ευρωπαϊκή Πόλη. Και εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών του Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων Πελοποννήσου στις Βρυξέλλες. Οι νέοι μας, τα μυαλά, να τα κρατήσουμε στον τόπο μας. Αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη σημασία. Θα το κάνουμε άραγε.

παράθυρο θέλουμε για να ανασάνουμε. Να πάμε στα υπόλοιπα τοπικά θέματα. Έχουμε ηχηρή παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας. Τι ζητάει ο Σύλλογος? Απαιτεί μια, να υπάρχει ρητή εξαίρεση του λιανικού εμπορίου από την τεκμαρτή φορολόγηση. Τα καταστήματα δεν τα βγάζουν πέρα και αν έχουν ένα υπάλληλο, ούτε μεροκάματα δεν βγάζουν. Λοιπόν, για να μην κλείσουν, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τουριστικό τρενάκι θα έρθει στην Καλαμάτα, εκρήθηκε ειδική διαδρομή. Καλό είναι βέβαια για τα παιδιά για να χαρούν λίγο, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Στο Δήμο της Μεσίνης, μία καλημέρα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο τρίκορφο στρέφει μαθή από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Επίσης, έλεγχοι στους δρόμους Πελοποννήσου. 387 έλεγχοι σε μια εβδομάδα στη Μεσσηνία. 9 οδηγοί βρέθηκαν χωρίς κράνος. Τουλάχιστον βλέπουμε οι παραβάσεις χωρίς κράνος μόνο.

Και πάμε σταδιακά στον επίλογο της εκπομπής μας με μια καλημέρα ανθρώπινη, έτσι. Για να δούμε και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες τοπικές εξελίξεις. Και εμείς περιμένουμε να σηκώσουμε ψηλά αυτό το λάβαρο της καθημερινότητας, το οποίο δυστυχώς το υπομένουμε.

Σηκώστε μας ψηλά με τα μάτια στον ουρανό. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια θέματα. Οι οδηγοί που μας ακούν, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο δρόμο του Μωρέα. Εργασίες γίνονται στη Σύρα Καστέλνα, το έχουμε πει καθ' όλη διάρκεια της εβδομάδας. Τώρα, μια καλημέρα στην Πηλία, στην Ανατολική Πηλία. Υπόσχονται πάλι ότι ξεκινάει η λειτουργία υπηρεσίας του ΕΚΑΒ. Μόνιμο ΕΚΑΒ ζητούν στην Ανατολική Πηλία οι κάτοικοι, και όχι μόνο για το καλοκαίρι, που αυξάνονται τα περιστατικά και τα τροχαία. Για να το δούμε, γιατί ξέρετε, ήξεις αφήξεις ακούμε για αυτό το θέμα, έχει ενδιαφέρον. Μια και που είπα για την Πηλία, καλημέρα στην όμορφη Πύλο. Παρεμβάσεις σε 6 δρόμους κομβικής σημασίας και στο επαρχιακό δίκτυο, το οποίο έχει υποστεί φθορές στο οδόστρωμα, ζητούν φορείς. Στην περιοχή, βέβαια, πρέπει να γίνει και παρεμβάσεις. Έχουμε και το δρόμο που θα βελτιωθεί, κορυφάσιο χώρα Πηλίας. Θέλουμε δρόμους, περισσότερους δρόμους, αυτό είναι που έχει μεγάλη σημασία. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί το οδικό δίκτυο της Μασινίας είναι σε απαράδεκτη τουλάχιστον κατάσταση. Σε μια κατάσταση ιδίως τώρα που θέλουμε να έχουμε και τουρισμό. Αλλά τουρισμό, φίλοι και φίλες, και αεροδρόμιο με ημίμετρα και χωρίς δρόμους δεν γίνεται. Καταλάβατε, αυτή είναι η πραγματικότητα, και όχι μόνο παχιά λόγια, έτσι.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
1: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
2: Όλες οι ειδήσεις.
1: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
3: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα? Κέλπακ.
6: Κέλπακ, πάλι με ξεπέρασες.
5: Με Κέλπακ η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF, με κλόνια μάξιμα, αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
7: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
8: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωρά Γιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
11: Μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
12: Ανάκη, Χριστίνα, Χριστίνακη, εμπακαλί στη βάρκα μας να πάμε και να...
13: Και εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας με θέματα τεχνολογίας, ρεπορτάζ. Σας έχω και τα ρεπορτάζ για τον πρωτοκινή τομέα, αλλά και για το θέμα του σιδηροδρόμου, το οποίο μας έχει απασχολήσει ήδη αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Λοιπόν, μανιξιάδικα τα αρκουδάκια, έτσι. Πάμε στα θέματα τεχνολογίας πρώτα απ' όλα. Να σας πω ότι τα Windows 11 φιλοδοξούν να κάνουν ένα νέο project να φέρει αξιοπιστία επιδόσεις και τόνωση στα παιχνίδια, στο gaming. Οπότε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Κατά τα άλλα, οι ελλείψεις ποιμής RAM ως το 2027 προκαλούν παγκόσμιους τριγμούς στην ίδια την αγορά. Και φυσικά λόγω των πολέμων που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή και η Ουκρανία, βλέπουμε ένα κυβερνοπόλεμο να εξελίσσεται, ένα απίστευτο κυβερνοπόλεμο, όπου να δούμε και τι άλλες προεκτάσεις θα έχει. Κάποτε επίσης που βλέπαμε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, τείνουν να γίνουν πράξη δυστυχώς.

ήταν και η γιορτή της μητέρας και την Κυριακή σύλλογοι γυναικών ετοιμάζουν και ανάλογες εκδηλώσεις. Θα έχει ενδιαφέρον για να δούμε τις σοβαρές εξελίξεις στη Ελληνίδα μάνα, είναι και μητέρα και σε μια δύσκολη περίοδο και για την ίδια την οικογένεια. Έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Το πρόβλημα με τα νοικοκυριά να καθυλώνονται από το σπιράλ της ακρίβειας με τις εκρηκτικές ανατιμήσεις, στις νέες απειλές και τα καθυλωμένα εισοδήματα. Και να σας πω βέβαια, μια και που είπα λίγο για όλες αυτές τις εξελίξεις, τα πάντα έχουν ακριβήνει. Κάποιοι προτιμούν και το πετροκάζι αντί για θερμασία και πετροκάζι έχουμε κάποιοι και στα σπίτια μας. Λοιπόν, ακρίβεινε και το υγραέριο λόγω του φυσικού αερίου και όλα τα άλλα. Μία μπουκάλα στήχησε 27 ευρώ στο υγραέριο για το πετροκάζι, έτσι, και πήγε στα 34 ευρώ. 35. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για μεγάλες αυξήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι μόνο έχουν ακριβήνει, έχουν πολλαπλασιαστεί τα πάντα, ακόμα και το υγραέριο.

Δεν λέμε κουβέντα σε αυτή τη χώρα και θα πάμε και στο ρεπορτάζ μας που έχουμε ετοιμάσει για να δούμε τις εξελίξεις. Το μεγάλο θέμα που αφορά το πρωτογενή τομέα. Τους κραδασμούς για το πού βαδίζει ο πρωτογενής τομέας καταγράφει η έρευνα της διανόησης. Έχουμε ρεπορτάζ από το Patris News, όπου εκπρόσωπος διανόησης αποτυπώνει λίγο τα προβλήματα του αγροτικού τομέα, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα εμάς εδώ, την νοτιοδυτική Πελοπόννησο, Μεσσηνία και Ηλία. Το αυξημένο καλλιεργητικό κόστος. Το κόστος για μία ακόμη φορά της μεταφοράς των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και τα προβλήματα που αφορούν τις παθογένειες καθώς του κράτους, καθώς δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για τα αγροτικά προϊόντα, για να θωρακίσουμε τα προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης έρχονται στο προσκήνιο. Θα ακούσουμε τι πει ο εκπρόσωπος διανόησης για αυτό το θέμα.

0: Τραγικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια για τον αγροτικό τομέα της Ελλάδας με τον ερευνητικό οργανισμό της Διανέωσης να παρουσιάζει τα ευρήματα της μελέτης που διενήργησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα βουλιάζει και τα προϊόντα είναι μη ανταγωνιστικά.
1: Τα στοιχεία δεν είναι ενθαρρυντικά. Απεναντίας δείχνουν μια κατάσταση την οποία αν δεν αντιμετωπίσουμε ριζικά πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε σοβαρές δυσκολίες. Μιλάμε για τον αγροτικό τομέα και ευρύτερα για το αγροτικό εισόδημα το οποίο αντιπροσωπεύει περίπου το 4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας και με μια συνολική αξία που προσεγγίζει τα 15 δις. Αν λάβουμε υπόψη μας και την απασχόληση, εκεί μπορώ να σας πω ότι από τα στοιχεία της Διανέωσης προκύπτει ότι 450.000 άτομα ασχολούνται με τον γεωργικό τομέα, δηλαδή το 10%. Άρα, αν συνδυάσουμε το 10% του πληθυσμού, ότι παράγει το 4% του προϊόντος, καταλαβαίνετε ότι από το συνδυασμό των αριθμών αυτών προκύπτει ότι η παραγωγικότητα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και συγκεκριμένα είναι το 1/3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Αγροτικός τομέας στην Ελλάδα πολύ χαμηλή παραγωγικότητα. Και αυτό επειδή συνεχώς βαίνει μειούμενο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ριζικά και αυτός ήταν και ο στόχος της έρευνας που κάναμε.
0: Οι διαχρονικές παθογένειες στραγγαλίζουν την αγροτική παραγωγή, τονίζει ο κ. Νικολάου.
1: Η σειρά ετών υπάρχουν σοβαρότατες διαρθρωτικές αδυναμίες οι οποίες παραμένουν χωρίς να λυθούν και η όλη στρατηγική εθνική τόσα χρόνια έχει αφιερωθεί μόνο στη διαχείριση επιδοτήσεων και όχι σε ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Και μάλιστα μπορώ να αναφέρω μερικές αιτίες, τις πιο σημαντικές ίσως. Πρώτα έχουμε ένα μικρό μέγεθος στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Δηλαδή ο μέσος κλήρος συγκρινόμενος με την Ευρώπη είναι πάρα πολύ χαμηλός. Ας πούμε το 75% των καλλιεργιών του αγροτικού τομέα είναι κάτω από 50 στρέμματα. Αυτό είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με την Ευρώπη. Δεν δημιουργούνται οικονομικές κλίμακες και με αυτόν τον τρόπο η παραγωγικότητα δέχεται ένα πολύ σημαντικό κλίμα. Θα πω ακόμα ότι μόνο το 3% των εκτάσεων των γεωργικών ξεπερνάει τα 300 στρέμματα. Ελάχιστο έως ανύπαρκτο. Επίσης, πρέπει να αναφερθώ στη μεγάλη ηλικία των αγροτών μας. Το 38% των αγροτών είναι πάνω από 55 ετών σε ηλικία. Και επειδή υπάρχει και δημογραφικό πρόβλημα, στην έρευνα υπολογίζουμε ότι τα επόμενα 5 χρόνια έως 10 το πολύ θα χρειαστούν πάνω από 200.000 αγρότες. Πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό όταν διαρκώς και με δημογραφικές αλλαγές αλλά και, και από το γεγονός ότι δεν είναι ελκυστικός αυτός ο τομέας θα καλυφθεί το κενό.
0: Ανάλογη είναι και η κατάσταση στην Ηλία παρά το γεγονός ότι η οικονομία της στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή με τον ερευνητικό οργανισμό να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για την αναστροφή του κλίματος.
1: Εκπαίδευση, για την εκπαίδευση που ανέφερα έχουμε προτείνει δημιουργία γεωργικής σχολής στην περιοχή μας. Έχουμε κάνει προτάσεις για τον εξυγχρονισμό το ΕΒ και τα λοιπά διότι το νερό είναι πάρα πολύ σημαντικό στα αρδευτικά δίκτυα. Μιλάμε για...
2: Και εδώ είμαστε, αν δεν λέμε δυνατά και καθαρά.

Είπα πάω να δούμε κάποιες εξελίξεις, σας είπα για τα αγροτικά. Έχω πει και για το φράγμα στα Φιλιαδρά, καλημέρα στα Φιλιαδρά, όπου έχει πάει στον πάγο στο 2029 και είναι και ερώτηση στη Βουλή για τη λειτουργία του έργου μετά από 4 τουλάχιστον κυβερνήσεις. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα με τα ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Μετά από αυτό το περιστατικό που είχαμε στην Κυπαρισία, είχαμε και στην Πάτρα και αλλού με μαθητές μετά από ατύχημα. Τώρα, πολλές φορές στα ηλεκτρικά πατίνια υπάρχει νομοθεσία. Θυμίζω, έχουμε και πτώσεις, αλλά έχουμε και συγκρούσεις με τα ατυχήματα. Οι μαθητές τραυματίζονται από πτώσεις ή συγκρούσεις. Έχει μεγάλο πραγματικά το θέμα. Κάποιοι φορούν κράνος, κάποιοι άλλοι όχι. Είναι γεγονός ότι πλέον το. Θυμίζω ότι το ηλεκτρικό πατίνι δεν είναι παιχνίδι. Αποτελεί μεταφορικό μέσο και υπόκειται σε σχετικές διατάξεις. Και φυσικά έχει ενδιαφέρον τα πατίνια που κινούνται. Εδώ είναι το μεγάλο θέμα, στους δρόμους. Γιατί πολλές φορές και εκεί μπορεί να προκληθούν τροχαία ατυχήματα. Άρα εδώ χρειάζεται προσοχή και εδώ είναι και θέμα παιδείας. Λίγο και οι γονείς να, με τα παιδιά να προέχει πάντοτε η ασφάλεια, έτσι, κατά ψέματα. Να δούμε, υπάρχει νομοθεσία ήδη για τα παιδιά.

πάμε στο θεματάκι μας πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Την επαναδρομολόγηση του τρένου ζητούν αρκετοί φορείς και εκπρόσωποι σιδηροδρομικών. Έχουμε το ρεπορταζάκι από το Patris News για τον σιδηροδρομικό άξονα, που πλέον έγινε ο δρόμος Πάτρα Πύργος ή την Αμυγίνη, και το Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Και φυσικά και η Παρισία τα περιέχει. Το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του και ιστορική εμβληματική σταθμή. Από την εποχή του Τρικούπη και μετά. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός γιατί το τρένο, εκτός από επιβατικό και μεταφορικό μέσο και μεταφορά αγροτικών προϊόντων, μπορεί να είναι και τουριστικό, όπως είχε γίνει στο εξωτερικό. Εμείς στην Ελλάδα, άραγε, γιατί το απεμπολίσαμε, και να ακούσουμε τι λένε και αρμόδιοι για το θέμα του σιδηροδρόμου που εγκαταλείφθηκε στην τύχη του δυστυχώς.

0: Να σφυρίξει και πάλι το τρένο στη γραμμή Πάτρα Πύργος Καλαμάτα. Ζητάμε παρέμβαση στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών ο Σύλλογος. Η ανάληψη του Σωτήρος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σοβαρή και αναγκαία υποδομή για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας.
1: Η επαναλειτουργία της συνδρομικής γραμμής Πατρών Πύργου Καλαμάτας είναι ένα έργο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ίσων ευκαιριών για τη Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα για την Ηλία. Για δεκαετίες ο τόπος μας στερήθηκε έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο, παρότι διαθέτει τεράστιο πολιτιστικό, τουριστικό και αγροτικό πλούτο. Τα ωφέλη της επαναλειτουργίας της γραμμής είναι πολλαπλά. Πρώτον, θα βελτιώσει σημαντικά τις μετακινήσεις των πολιτών με ένα οικονομικό, ασφαλές και οικολογικό μέσο μεταφοράς. Δεύτερον, θα ενισχύσει τον τουρισμό και θα δώσει μεγάλη όθηση στην τοπική οικονομία, στην αγροτική παραγωγή και στις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τη μεταφορά προϊόντων. Τρίτον, θα συνθέσει ξανά πόλεις και χωριά της Πελοποννήσου που σήμερα παραμένουν συγκοινωνιακά απομονωμένα. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της συνδρομικής γραμμής είναι ότι μπορεί να συνδέσει άμεσα το δίκτυο της Πελοποννήσου με την πρωτεύουσα του Ολυμπισμού, την αρχαία Ολυμπία, και το λιμάνι του Κατακόλου, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια κρουαζιέρας της χώρας μας.
0: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, η επαναλειτουργία της γραμμής θα φέρει ανάπτυξη, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας και θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχαία Ολυμπία.

0: ανοιξιάτικη βροχούλα.
1: Πάμε να δούμε τώρα λίγο για τις κινητές αστυνομικές μονάδες, όπου το απόγευμα σήμερα θα βρίσκονται στις περιοχές Καλαμάτα, Ανέδωσα, Λαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδάνο, Κάτω Καρβέλη, στην περιοχή και της Πηλίας, Περιβολάκια και Λοχώριο. Όμορφες αυτές τις ιστορικές διαδρομές και περιπατικές διαδρομές για το νομό μας και τα χωριά μας.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε τον καιρό, ο οποίος ήταν άθριος. Ινξιάτικος ο καιρός όλη την εβδομάδα. Από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει, βλέπω, η θερμοκρασία. 3 μποφόρ νότιοι άνεμοι. Οπότε και δεν έχουμε προβλήματα. 30-45% υγρασία. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε καλοκαιρία όλη την εβδομάδα. Και έτσι θα χαρούμε την άνοιξη. Καλό κουράγιο μέσα στο μαγείο της μυρωδιάς, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να προσεγγίσουμε το όραμα και τις μυρωδιές της άνοιξης.

Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας. Για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Κοσμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τάχθηκε υπέρ της πρότασης ευρωβουλευτών αλλά και χωρών όπως η Γαλλία και η Ελλάδα για την αναβολή της αποπληρωμής του κοινού ευρωπαϊκού χρέους που δημιουργήθηκε την

0: Διεθνούς Δικαίου, τόνισε μεταξύ άλλων. Στην άποψή του ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιζητά συμφωνία, επέμεινε ο Τραμπ, ενώ πρόοδο διαπιστώνουν και οι Πακιστανοί διαμεσολαβητές. Ο Τραμπ παραλίγο να διατάξει νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, αλλά η πρόταση της Τεχεράνης το απέτρεψε, ανέφερε το Ισραηλινό Channel 12.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
4: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
5: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
7: Έχει σπαλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.
8: Παλμός FM στους 90,5.
9: Στους 90,5.
8: Παλμός FM στους 90,5.
9: Στους 90,5.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μια καλημέρα με πάνω. Τι έχουμε, τι περιμένω, ναι, πάμε. Δεν μ' ακούω.
1: Εγώ σ' ακούω.
0: Εσύ μ' ακούς.
1: Εσείς μας ακούτε.
0: Θα μας ακούνε, μωρέ, δεν μπορεί. Έτσι. Μια καλημέρα με πάνω, φίλες. Και πάλι ξεκινήσαμε. Μπαρμπούτσαλα ξεκινήσαμε.
1: Έλα, καλέ τώρα.
0: Αυτό θα γίνει κάθε μέρα.
1: Όχι, γιατί. Έγινε σήμερα, πώς κάνεις έτσι, μωρέ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βασιλική Βουρίκα, Κωνσταντζελιγιάννης και ο Κονσολιέρης για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας.

0: άλλη μια μέρα μαζί. Με αυτά που κάνουμε κάθε μέρα και λέμε, θα προσπαθήσουμε να έχουμε ποικιλία πάλι. Να πω τα αυτά. Την, α, το 69-36-79-54-36 που είναι το κινητό μας και.
1: Και 2-7-21-11-21-87.
0: Δικά σας είναι αυτά, τα παίρνετε και οι καταγγελίες, μια καλημέρα, κάτι, ό,τι θέλετε.
1: Πρωί καταγγελία, πάνω να
0: έχει. Έχει και ένα καρό και. Σήμερα παίρναγα πάλι από το εδώ, το θυμάσαι που λέμε που βάλανε το οπτικές ίνες, εντυπωσιακό ήταν. Χθες πέρασα και είδα επίτηδες, γιατί είχε και ένα ρεπορτάζ του Μπαρμπαρούση μου φαίνεται. Είχαν σκάψει και οι οπτικές ίνες και βάλανε τα αλήθινα τα τέτοια, τα ντουντούν, εκεί που έχει τις γραμμές τη διάβαση πεζών. Είχαν κάνει ένα πολύ όμορφο σχήμα, έτσι, καλλιτεχνικό και τέτοιο. Σήμερα μετά το δημοσίευμα που έγινε, και αυτό είναι και η δύναμη της εφημερίδας που λέμε και των μέσων, ήταν η συνεργείο που και έβαζε τα λευκά στη θέση τους, τα λευκά γιούπερνα και τα γκρι μαύρα στις άλλες. Αλλά και χθες ωραίο ήταν, μ' άρεσε κάπως, είχε έτσι, καλλιτεχνικό ήταν. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 6 Μαΐου 2026, ο Σίου Σεραφείμ ασκήσαντος εν το όρι δόμβους, πάνω σε κάνα βουνό θα ήταν αυτό, αν κατάλαβα καλά, πώς θα γράφουν έτσι, και προφήτου Ιώβ. Αυτός γιορτάζει σήμερα η εκκλησία μας. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται μερικός νεφελώδης, λέει. Η μέρα θα ξεκινήσει, θα κλείσει με ηλιοφάνεια και σποραδικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά συνήθως. Η θερμοκρασία σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω. Ωραία μέρα έχει πάντως σήμερα.
1: Ναι.
0: Φεύγει η υγρασία αυτή που μας έκανε τα κοκαλάκια πάνω να γίνει. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, νότιο-νοτιοδυτική, 1 με 2 μποφόρ. Το μεσημέρι θα γυρίσουν νότιο-νότιο-ανατολική, 2 με 3. Και τα απογευματάκια θα εξασθενήσουν πάλι και το βραδάκι το συνηθισμένο βόρειο-βορειο-ανατολική. Θα υπάρχει, λέει, και συγκέντρωση φορτίου αφρικανικής χιόνης, μέτρια όμως, λίγη, με αποτέλεσμα να αποκληθεί κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα. Εγώ μια χαρά τη βλέπω την ατμόσφαιρα. Αυτά ως εισαγωγή. Εντάξει, τι έχουμε, έχουμε κι άλλα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τραγούδι έχουμε. Λέω να ξεκινήσουμε με. Δεν ξέρω, είδες την ανάρτηση που έκανα. Με τα χέρια ψηλά που είμαστε. Ναι, βρε. Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω.
1: Έλα τώρα, αλήθεια. Πω.
0: Ναι, να τα φτάσουμε μαζί με τους ακροατές μας. Καλή ακρόαση να έχετε. Χεράκια ψηλά και πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ως εισαγωγή και μετά σήμερα θα πάμε λίγο μπαρμπούτσαλα μετά σε θέματα τραγουδιών, θα τα ακούσεις μετά.
1: Ναι, πρέπει να ακούσουμε και ένα, δεν ξέρω, ένα τραγούδι από το Λάκη Αλεξάνδρου μου ζήτησε μια κυρία χτες το βράδυ.
0: Ό,τι που είναι, ναι, σούπα, η σούπε ποιο.
1: Όχι.
0: Θα τα ακούσουμε εν καιρό,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Α, όποιον να είναι.
1: Ναι, μωρέ.
0: Λάκη Αλεξάνδρου, ναι, κατάλαβα. Ζει αυτός.
1: Θα σε γελάσω. Θα σου απαντήσω.
0: Λοιπόν, πάλι καλή ακροάση και καλά να περάσουμε μέχρι τις 11 που θα είμαστε μαζί. Χέρια ψηλά όλοι μαζί.
1: Για να
0: φτάσουμε.
1: Η διαμορία δεν ζει.
0: Ποιος?
1: Ο Λάκης Αλεξάνδρου.
0: Αλλά ζούμε εμείς όμως, που θα το απολαύσουμε. Καλή ακροάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ωραία, ξεκινήσαμε. Έχει τη χέρια ψηλά, εννοεί όχι σε σύλληψη. Χέρια έτσι να πιάσουμε το Θεό, την αγάπη και όλα αυτά.
1: Τον ουρανό.
0: Ναι, τον ουρανό με τα άστρα. Ναι.
1: Αλλά όταν θα ανέβω εγώ και θα λέω.
0: Πού θα ανέβεις? Α, είσαι
1: έτσι. Το Παπανδρέου μου θυμίζω.
0: Α, μπορεί να είναι και αυτό να πάει και η προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, έχουμε πότε, ναι. Λάε μου.
0: Απλά ψάχνουν άνθρωποι για να σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Τρίχο, τι θέλω να πω. Λέω να ξεκινήσουμε σήμερα πιο ελαφιά, πιο λουλουδάτα και μετά να πούμε στα πιο σοβαρά, γιατί έχει και αρκετά. Με δεδομένο και την ιστορία που έγινε στην Κρήτη χθες, το είδες. Το άκουσα, θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, άκου τώρα. Με κουβανέζικα τραγούδια θα ξεκινήσει φέτος η 13η Ανθοκομική Έκθεση του Δήμου της Καλαμάτας τη μεθαύριο Παρασκευή. Έτσι. Θα εγκαινιαστεί το Σάββατο στις 8 το βραδάκι ως συνήθως και στο καθιερωμένο χώρο το Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, έτσι, από το Σιδηροδρομικό Σταθμό της Παραλίας και κάτω. Ένας υπέροχος χώρος εκεί. Ρε παιδιά, λίγο την πισνούλα, αυτό τη λιμνούλα, λίγο καθάρισμα. Είχα περάσει προχθές και είναι γεμίσει βαταχέ αυτά τα μικρούλια.
1: Ναι.
0: Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Η βατραχίνα δεν ξέρω που ήταν, αλλά λίγο καθάρισμα θέλει. Μια και θα πάει κόσμος, μπορεί να έχουμε και επειδή έρχονται και τουρίστες θα επισκεφθούν τα λουλουδάκια μας. Λοιπόν, πρόσκληση στον κόσμο να την επισκεφθεί, να θαυμάσει τα φυτά και το χώρο και να διασκεδάσει στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Έκανα σε συνέντευξη τύπου χθες ο Δήμαρχος ο Θανάσης Βασιλόπουλος, καλημέρα Δήμαρχε. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιάννης Μπάκας, καλημέρα στον κύριο και στον κύριο Μπάκα. Ο πρόεδρος της ΦΑΕΣ, ο Σωτήρης Χρυσοτάκης, άλλη μια καλημέρα στον Σωτήρη.
1: Άλλη μόνο.
0: Έτσι. Και διευθύντρια των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κατερίνα Χιουρά. Καλημέρα και στην κυρία Χιουρά. Τι ωραία που μας. Λουλουδάκια. Και να πω και κάποια, δεν τα λέω εγώ, τα είπε μάλλον ο Δήμαρχος. Καλώ όλους, μικρούς και μεγάλους, να επισκεφθούν την Ανθοκομική Έκθεση, να την ανακαλύψουν, να χαλαρώσουν και να ευχαριστηθούν, να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής των λουλουδιών. Αυτό ανέφερε ο Δημάρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και στο τέλος είπε ψηφίστε με. Άσχετο. Ο άλλος χασμουριέται. Μ' αρέσει που πάω να κάνω ευχάριστη διάθεση. Λοιπόν, η φετινή διοργάνωση δεν είναι μόνο γιορτή λουλουδιών, αλλά μια ανοιξιάτικη, θα έλεγα, εμπειρία χρωμάτων και συναισθημάτων για μικρούς και μεγάλους. Εγώ αυτό που εύχομαι, επειδή την παρακολουθώ, επειδή φθήνει σιγά σιγά, έτσι, δηλαδή πέρυσι ήταν λιγότεροι από πρόπερση, φέτος εύχομαι να είναι πιο πλούσια και πιο αυτή, να πάει ο κόσμος και τα παιδάκια μας να μυρίσουν, να διασκεδάσουν, να παίξουν εκεί και να χορεύσουν με αυτούς κουβανούς φίλους που θα έρθουν, έτσι, δηλαδή, κουβανές και τραγούδια. Α, θα είναι μόνο στο... δεν θα έχει κουβανέζους.
1: Όχι, θα έχει κουβανέζες.
0: Με DJ θα είναι, μάλλον. Σ' αρέσουν τα κουβανέζικα?
1: Αμέ, γιατί όχι.
0: Έχεις χορέψει?
1: Αμέ, γιατί όχι στα νιάτα μου. Α, πέρσι δηλαδή.
0: Τι πέρσι? Τι λέτε μωρέ?
1: Δεν ακούς?
0: Όχι.
1: Αμάν. Είπα, έχω χορέψει τα νιάτα μου κουβανέζικα. Πέρσι. Πέρσι δηλαδή. Πέρσι ήταν τα νιάτα μου.
0: Τα νιάτα σου ήταν πέρσι, ναι.
1: Έχω κεράματα.
0: Θα χορεύω με μαγιό ή χωρίς μαγιό? Αυτά είναι ωραία με το φοράς και μαγιό. Με μαγιό έτσι, τικ-τικ την αληχνίες. Τα κουβανέζικα.
1: Εσύ βάλε ένα μαγιό και πήγαινε.
0: Το είμαι πειρασμένο γιατί φέρανα το πρωί τα παιδιά εδώ ένα προσπέκτους και έλεγε μασάζ με 20 ευρώ. Από εκεί είμαι πειρασμένος. Βάλε. Πονάει και τα κουκαλάκια μας, κονσολιέρι.
1: Δεν σηκώρεσαι να φύγετε να πάτε για το μασάζ να κάνετε.
0: Όσο πάει και ζαρώνουμε και δυο σιγά σιγά σιγά. Πολύ πόνος. Δεν ξέρω εσάς πάνω τα κοκαλάκια σας. Λοιπόν, για κουβανέζικα είπαμε, αλλά εγώ θα σας πάω αλλού, να πάμε αλλού να τραγουδάκι. Σήμερα θα πάμε λίγο χαλαρά και λίγο έτσι αυτό. Πες μου πώς σε λένε.
1: Θρασίβουλο.
0: Θρασίβουλα. Θρασίβουλα.
1: Όχι, ναι.
0: Το ρωτάει η Τζέννη Κατσιγιάννη και τι φλανάχουνε τα κουβανέζικα.
1: Αχα.
0: Πες μου πώς σε λένε, άκου τώρα. Σήμερα θα σας τρελάνω φίλες και
1: κάτι
0: φίλοι.
1: Κατάλαβα.
0: Θα σας τρελάνουμε, μάλλον. Παρέα είμαστε. Έλα, πάμε.

0: Τώρα έχω μια απορία, επειδή άκουγα τους στίχους, τους στίχους που λέμε, τι θα του βγάλει ξημερώματα. Δεν γίνεται συγκεκριμένο ότι θα του βγάλει τα μάτια, θα του βγάλει τη σκοταριά, λέω, που πολύ βίαιος. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Α, ναι.
0: Να άκου όμως ένα θεματάκι που έχει. Η αύξηση, λέει, των τιμολογιών της ΔΕΙΑΚ στα χωριά του Δήμου και στους επαγγελματίες είναι ένα από τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία, λέει, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη, στο Δημαρχείο της Αριστομένους. Σήμερα ή αύριο είναι αυτό. Του Δημαρχείου Αριστομένους, και θα ξεκινήσει στην Αριστομένους και θα ξεκινήσει στις 3 μετά το μεσημέρι, αν και αρχικά έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Η συζήτηση του θέματος αυτού που είναι, γιατί όμως θα κάνουν αύξηση. Πρέπει να το παρακολουθήσουμε αυτό. Θα γίνει με αίτηση του επικεφαλής της Μίζωνας μειοψηφίας του κ. Τζαμουράνη, ο οποίος θα κάνει και την εισήγηση. Εντάξει, ωραίο θέμα αυτό, ε. Η ΔΕΙΑΚ δεχτίζει και ένα κτίριο εκεί για να αυτό, έχουν έξοδα. Λοιπόν, έχει και άλλο θεματάκι εδώ. Είχαμε και με τους φίλους μας στους Ρωμά, που είχαν προχθές είχαν μαζευτεί πάνω στον Άγιο Φλόρο, είχαν κλείσει το δρόμο, έτσι, με βάση ένα τροχείο που είχε γίνει και σκοτώθηκε κάποιος ομόφυλός τους, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Εκτεταμένες και στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταβλισμούς Ρωμά πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα, που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, σε περιοχές Αργολίδας, Τρακλαδίας, Κορινθίας και της Μεσσηνίας εδώ. Άρα ήταν, ναι, στο πλαίσιο της ενισχυμένης αστυνομίσεως και λοιπά προέλευσης εγκληματικότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές εξελίχθηκαν τόσο κατά τις πρωινές ώρες και κατά τις απογευματινές ώρες και επικεντρώθηκαν σε ομάδες Ρωμά στις παραπάνω περιοχές που είπα. Στη Μεσσηνία, εδώ, στον τόπο μας, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ελέγχους σε 20 άτομα, εκ των οποίων 3 προσήχθησαν. Γιατί? Ενώ συνελήφθη μια 65χρονη γυναίκα Ρωμά στην περιοχή της Βαλίρας για παράβαση του υγειονομικού κανονισμού.
1: Ξέρεις τώρα.
0: Ξέρω, να το πω κιόλας. Όχι, γιατί είναι και λίγο. Παράλληλα, λέει, στο πλαίσιο των ίδιων επιχειρήσεων, βεβαιώθηκαν στη Μεσσηνία 3 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στοχεύοντας στην ενίσχυση οδικής ασφάλειας και την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας. Εντάξει. Η αστυνομία κινείται σε αυτό το τομέα για τους Ρωμά. Το θέμα ξεκινάει όμως, έγινε πιο βαθύ. Περιορισμό θα έχουμε και όχι. Okay. Λοιπόν, πάμε και λίγο στην Κρήτη να πούμε για το χθεσινό. Δεν ξέρω, το έχεις. Τι, σε βλέπω ανήσυχη.
1: Όχι, κοίταγα τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάξει.
0: Α, στα θέματα. Και τα υπόλοιπα, δηλαδή. Θες να, ναι, τα πεις. Θα τα πούνε μεταξύ του. Το μεταξύ, χθες είχε και Δημοτική Επιτροπή, μου φαίνεται, και ειδικά σα παρακολούθησα λίγο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η στάση του. Δεν θέλω να λέω για τον. Κατά τα άλλα, συμπαθή, έτσι, και με ευγένεια πάντα δήμαρχό μας, αλλά όταν μιλάει κάποιος σύμβουλος εκεί, του δίνουμε και λίγο σημασία. Καταρχήν μιλάει στο τηλέφωνό του. Μιλάει ο άνθρωπος, όποιος να είναι δημοτικός σύμβουλος. Μετά τα τελείωσε το τηλέφωνό του, είχε ένα ανακνευρισμό, έκανε τα χέρια του, χτύπα και τον παρακολουθούσα, λέγε, ήταν απέναντι φάτσα. Και ο άλλος μίλεγε, έλεγε ένα θέμα. Λίγο σεβασμός και μεταξύ μας. Μπορεί να έχει και προσωπικά με το. Συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος είναι, που έχουν μια έτσι σχέση ερωτική.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, πολιτισμός, λέει, πολιτικός πολιτισμός και τέτοια. Μια παρατήρηση έκανα, αν μου επιτρέπετε. Πάμε Κρήτη τώρα, γιατί εκεί αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ, δυστυχώς. Δραματική είναι η εξέλιξη, λέει, γύρω από το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην Αμουδάρα του Δήμου Μαλεβιζού και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα το έχετε δει, εσείς το παίζουν από χθες το βράδυ όλες τις τηλεοράσεις. Ο 54χρονος πατέρας πήγε χάσει στο μοναχοπέδι του σε τροχαίο, πυροβόλησε και σκότωσε τον νεαρό οδηγό που το θεώρησε υπεύθυνο για αυτό το πραγματάκι. Ο 54χρονος λοιπόν φέρεται να έκοψε το δρόμο και να συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος. 20χρονο παιδάκι ήταν, έτσι. Τότε ο δάσος βγήκε έξω από τον και τον πυροβόλησε με ένα περίστροφο, προκαλώντας το θανάσιμο δρόμο. 6 σφαίρες του ρίξε, 5-6. Στην πλάτη κιόλας, γιατί το παιδί, επειδή κατάλαβε τι πήγε να γίνει, πήγε να φύγει. Αλλά το νέο, σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, Να πούμε και την αιτία γιατί το έκανε αυτό. Ο γιος του δράση είχε σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε το 2023 σε ηλικία 17 ετών ως συνοδηγός τότε του 20χρονου. Ήταν και φιλαράκι αυτοί δύο. Που εκτέλεσε σήμερα στο δρόμο 54, στο οποίο θεώρησε υπεύθυνο τον νεαρό που τότε οδηγούσε το αυτοκίνητο για την απώλεια του γιού του. Είναι λίγο τραβηγμένο δεν αυτό, δεν ξέρω. Μην φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν όλα αυτά. Ας καταλήξουν εκεί. Άμα πάρει ο καθένας ένα όπλο και βαράει όποιον δεν το γουστάρει και σε όποιον δεν συμφωνεί, τότε πάμε σε άλλα μέρη και σε άλλα κράτη. Απ' την άλλη όμως, αν παρατηρήσεις τώρα τελευταία, έχουμε πολύ μπουνίδι μεταξύ οδηγών.
1: Α, ναι.
0: Για πάρκινγκ, για αυτό, για προσπρόσωπο, για
1: άλλο. Καλά.
0: Δηλαδή, αυτό δείχνει κάτι στην κοινωνία μας.
1: Τώρα κάνουμε χαλάρα. Πάλι καλά.
0: Τι πάλι καλά. Σου είχε και σαν.
1: Όχι καλέ, που δεν έχουμε πλακωθεί εδώ, τώρα που έχουμε το πάρκινγκ, μια χαρά.
0: Το έδεσαι με το πάρκινγκ, που άρχισαν να πέφτουν τα φραγκάκια, είναι όλο άδειο.
1: Ναι.
0: Άρα, πόσο είναι το 50 λεπτά το.
1: Ναι.
0: Η ώρα που. Η και, ώρα είναι 50 λεπτά. Ναι,
1: και κάθε επιπλέον 50 λεπτά ακόμα. Κάθε επιπλέον.
0: Άρα δεν είχαμε να δώσουμε ούτε 50 λεπτά. Έτσι. Τότε που ήταν τσάπα. Τώρα που έχουμε.
1: Ναι, τώρα έχουμε και.
0: Όχι, τώρα φύγανε. Τώρα. Δεν, πάει, δεν, θέλουν, δεν έχουν να δώσουν ούτε 50 λεπτά. Τσαπατζίδες πάνε.
1: Δεν θέλουν να δώσουν 50 λεπτά.
0: Δεν θέλουν να μπορεί. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Άλλο, έχεις κάτι, τι ώρα είναι. Να κοιτάω, όχι, πάμε διαφημίσεις.
1: Σιγά να μην θες και διαφημίσεις.
0: Δεν έχει. Τι να κάνω. Να βάλουμε τραγούδι αντί για αυτό και μετά συνεχίζουμε. Οκ, okay, σήμερα δηλαδή θα το βγάλουμε. Να σου πω κατά βάση, μου αρέσει κιόλας.
1: Κάτι έχω καταλάβει.
0: Πάμε στο ίδιο στυλ με την προηγούμενη κυρία που είπε θα βγάλει, δεν ξέρω, το βράδυ. Η άλλη αναρωτιέται, καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Ποιο είναι το παιδί αυτό?
0: Η Ανδρομάχη το λέει. Αναρωτιέται. Μάλλον βλέπει ένα παιδί κάπου
1: ναι.
0: Και ρωτάει το ποιος είναι. Μάλλον, τι, έχει ιστορία, δεν είναι.
1: Τι, έτσι.
0: Έτσι. Καλέ, ποιος είναι αυτός.
1: Δεν ήταν ο Έκτορας.
0: Όχι. Έλα, τι με κοιτάς, θα τη βάλω τότε. Θα μείνουμε την απορία.

0: Αθλητικά νέα σε τίτλους. Ο Ολυμπιακός είναι στο Final Four. Η ομάδα μπάσκετ του Πειραιά πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΆΚΑ. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους από την νικήτρια της σειράς Φενέρμπαχτσέ Ζαλγκίρις. Πιθανότατα ο Γιώβιτς να είναι βασικός με την ΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί και από το αν το τριφύλι θα παραταχθεί με τετράδα στην άμυνα. Αν η Ένωση κατακτήσει το πρωτάθλημα και αν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ολοκληρώνονταν σήμερα με βάση τη στατιστική ανάλυση, θα εμφανιζόταν ως η επικρατέστερη ομάδα από όλες για να προκριθεί στη League Phase του Champions League. Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή θα κρίνει και την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού σε σχέση με το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει φτάσει να πορεύεται με την ομάδα του Conference League και με μόλις 2 μεταγραφές μετά από 4 μεταγραφικές περιόδους δείχνει πολλά για τους ερυθρόλευκους. Νέο δημοσίευμα από τη Βραζιλία επαναφέρει το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Φερεϊρίνια της Σάο Πάουλο.
1: Καλά, τι έβαλες φέτος και έχεις παραγωγάρα. Κέλπακ.
2: Κέλπακ,
1: πάλι με ξεπέρασες.
2: Με Κέλπακ
1: η ελιά ανθίζει και καρπίζει. Κέλπακ, ο βιοδιεγέρτης της BASF. Με εκλόνια μάξιμα αυξάνει το μέγεθος, την ποσότητα και την ποιότητα του ελαιοκάρπου.
3: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083950.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722041435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722025487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 210-96-828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27-21-0-28-741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
8: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, πάνω σε 1,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρ μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, το είπα, και συνεχίζουμε αυτή την παρεούλα μας. Δίκτυο, λέει, διακίνησης κοκαίνης είχε στήσει 21χρονος στην Καλαμάτα.
9: Έλα, δεν το πιστεύω.
8: Το σημαντικό δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι αυξάνει με δραματικό τρόπο, λέει, ο αριθμός των νεαρών που συλλαμβάνονται στη Μεσσηνία για χρήση ναρκωτικών ουσιών, με τη μέση ηλικία να μειώνεται συνεχώς. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
9: Αυτό το πιστεύω.
8: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Και με αφορμή και όλα αυτά τα μπουνίδια που πέφτουν στους δρόμους, δηλαδή το έχουμε, η κοινωνία δεν ξέρω πού πάει. Λοιπόν, μόνο στους 4 μήνες, στους 4 πρώτους μήνες του 2026, στη Μεσσηνία συνελήφθησαν πάνω από 70 άτομα κάτω των 29 ετών για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, με περισσότερα από 20 να είναι κάτω των 20 ετών, παρακαλώ, και αρκετά εξ αυτών ακόμα και ανήλικα, τα οποία τώρα τελευταία τα βλέπουμε και σε ληστιούλες μικρές και σε... Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του 21χρονου που συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου για διακίνηση στους τελευταίους μήνες κοκαίνη σε χρήστες Καλαμάτας, έχοντας στην κατοχή του 23 φυξάκια έτοιμα προς πρόληση. Εντάξει, σας αρέσει αυτό, παιδιά? Ναι, αναστενάζεις, αλλά τι να κάνουμε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πιο πολιτιστικό, νομίζω, για να ξεκινήσουμε εκεί. Πιο ανάλαφρο, ναι. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει αύριο, μου φαίνεται, είναι σε 11 το πρωί, στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. Τι θα γίνει εκεί? Μουσικό Φεστιβάλ Ειδικών Σχολείων Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής. Ωραία εκδηλωσούλα, τα παιδιά μας. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν ζωντανά με τις χοροδίες τους μαθητές από εδώ, από Καλαμάτα. Ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν μέσω ψηφιακού οπτικοακουστικού υλικού μουσικές δράσεις από ειδικά σχολεία της Πελοποννήσου και της Δυτικής Αττικής. Όσοι μπορείτε, επειδή είναι και πρωί, να πάμε, να πάτε, όχι εμείς θα προλάβουμε, όχι θα προλάβουμε.
9: Θα προλάβουμε ή δεν θα προλάβουμε?
8: Θα προλάβουμε, ωραία. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή έτσι καλώς. Παρασκευή δεν κάνουμε εκπομπή. Οπότε ναι. 11 ευρώ το πρωί θα πάμε μια βολτούλα. Είναι ωραία εκδηλωσούλα. Να πάμε. Εντάξει. Τι λέγαμε για το τέτοιο? Όχι, δεν λέγαμε τίποτα. Και μια και λέμε πολιτιστικά, κάτσε να βρω ένα άλλο που ήθελα να το πω και θα το πω δηλαδή, μια και είμαστε στα πολιτιστικά μας. Για μια παρουσίαση βιβλίου θα πω, άμα δεν κάνεις τα γένια σου που λέμε. Λοιπόν, το Σάββατο, ναι, που μας έρχεται, έτσι γύρω στις 7.30-8 η ώρα, σε ένα πολύ όμορφο μαγαζάκι, κυρίως βιβλιοπωλείο, είναι, να πίνεις και τον καφέ σου, πώς το πάμε, το Ραμόν.
9: Αχα.
8: Ναι, είναι. Ναι. Θα γίνει μια παρουσίαση βιβλίου, θα είναι ο αγνοούμενος του Ματαρόα. Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο κάποιας εποχής, ο οποίος πήγαινε, πώς το λένε, έκανε ταξίδια τέλος πάντων, ή καλλιτέχνης τέτοια, από εκεί βρήκε ο φίλος, είναι ο φίλος ο Νίκος ο Αμανίτης, δημοσιογράφος παλιός και λοιπά και λοιπά, και τώρα είναι και συγγραφέας και είναι και πολύ φίλος. Πήγε κάποιον εκεί, Νίκο Μπελόγιαννη, έτσι, ο οποίος ήταν ζωγράφος και λοιπά, ο οποίος ερωτεύτηκε μια κοπελίτσα Γαλλιδούλα και στην πορεία αξιοχαθήκανε. Παράλληλα, ο Νίκος έχει κάνει έρευνα και παρουσιάζει μέσα από το βιβλίο, το οποίο είναι και 600 σελίδες. Τι φλανάχιο Τσίπρα δηλαδή. Όχι, παίζουμε.
9: Το βιβλίο του Τσίπρα, πόσες σελίδες είναι?
8: Γύρω σε 700. Α. Κοντά είναι ένα μπαούλο. Παράλληλα, μέσα σε αυτό το βιβλίο, ο Νίκος δεν έμεινε στον Νίκο τον Μπελόγιαννη. Έτσι έμεινε και στην κατάσταση της εποχής, από εμφύλιος, έχει πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο. Να έχετε κουράγιο το διαβάσετε, γιατί είναι πολλές σελίδες. Λοιπόν, το Ματαρόα ήταν ένα νεοζηλανδέζικο πλοίο, το οποίο έγινε γνωστό μεταξύ άλλων, λέει, για δύο ταξίδια που πραγματοποιήσε το 1945, το ένα μεταφέροντας Εβραίους προς την Παλαιστίνη και το άλλο Έλληνες καλλιτέχνες, εκεί ήταν ο Νίκος, ο Μπελόγιαννης που λέμε. Λες να έχεις σχέση με τον Νίκο τον Μπελόγιαννη εδώ? Ζωγραφίζει ο Μπελόγιαννης εδώ. Άλλα πράγματα. και επιστήμονες με προορισμό της Γαλλίας. Σε αυτό στηρίχθηκε ο Νίκος και μέσα από αυτό βγάζει ολόκληρη. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, τι θα γίνει το Σάββατο, μπορεί να δείτε και τη μούρη μου εκεί. Θα είναι η Γιώτα Ημιλίτση, ηθοποιός γνωστή εδώ της περιοχής μας, η οποία θα διαβάσει 2-3 κομμάτια από το συγκεκριμένο βιβλίο. Επίσης ο Μιχάλης ο Δημητρακόπουλος, γνωστός και αυτός με την πρόεδρος του Συλλόγου Φροντιστών, ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, έτσι, ιδρυτής του Πολιτιστικού Αντιλόγου, μια ομάδα παιδιών από παλιά που μας έβαλε στη διαδικασία να κάνουμε και να μαθαίνουμε για τα βιβλία, έτσι. Και συντονιστής όλου αυτού του πράγματος, ποιος θα είναι? Ο υποφαινόμενος, έτσι, είναι μια πολύ καλή πρόταση.
9: Α, ναι, εντάξει, λέγα, γιατί, άρα δεν μπορεί κάνει να δει τη φάτσα, θα δούμε τη φάτσα. Άντε, ναι, έλα τώρα.
8: Ήταν μια τιμητική πρόταση του φίλου του Νίκου, γιατί συνεργαζόμασταν και παλιά, γνωριζόμασταν παλιά, τιμητική πρόταση. Και του είπα κατευθείαν, σαφώς, αν και δεν τα πολύ κάνω αυτά, τι με κοιτάς, βρε.
10: Κοιτάζω τη φάτσα σου.
8: Α, τι κοιτάζω.
9: Τέτοια φάτσα.
8: Τη φάτσα της από κοντά, το Σάββατο 7.30 ώρα με 8 εκεί στο Ραμόν, ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι εκεί. Ωραίο μαγαζάκι. Αυτά, εντάξει, το είπα, εσύ κάσες, να πούμε μια καλημέρα στον Νίκο, αυτή τη στιγμή την Τετάρτη μου φαίνεται... Στην Πάτρα είναι ο Νίκος, θα παρουσιάζει, έχει σημαία παρουσίαση του... του αγνοούμενα, αν και έχουμε αγνοήσει και πολλά από τη ζωή μας, μαζί με τον αγνοούμενο. Για να μην σας χαλάω στη διάθεση.
9: Και μιας πάλι... και είσαι σε καράβι, να πω εγώ για ένα που βυθίστηκε τώρα το πρωί. Συγγνώμη κιόλας.
8: Τώρα...
9: Φορτηγόπλοιο.
8: Ποιος?
9: Φορτηγόπλοιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 3.000 μετρικούς τόνους σόδα. Πάει, τα ψάρια θα είναι όλα. Θα τα τρως και θα χωνεύεις με τη μία. Υπέστη σοβαρή ζημιά μετά την πρόσκρουσή του σε βράχια ανοιχτά της Άνδρου. Με αποτέλεσμα.
8: Ναι,
9: γι' αυτό το λέω. Να βυθιστεί.
8: Καλά, δεν τις ξέρεις εκεί, δεν
9: ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου.
8: Αφού έχουν ραντάρ, δεν έχουν δει.
9: 9 μέλη του πληρώματος, 8 ήταν Τούρκοι, 7 γυναίκες, μία. Τι είπα τώρα, 7 μία άντρας πήγα να πω. 7 άντρες, μία γυναίκα και ένας υπήκος Αζερμπαϊτζάνης.
8: Είναι εντάξει πάντως.
9: Ναι, διασώθηκαν όλοι από το.
8: Ωραία. Έχεις πάει στο Ντουμπάι.
9: Σώμα, στο Ντουμπάι.
8: Έχεις πάει.
9: Από Ντουμπάι σε Καλαμάτα.
8: Μα πού το λέω.
9: Έλα τώρα.
8: Από το Ντουμπάι σου λέω μπάι.
9: Bye bye.
8: Έλα να κρατήσουμε λίγο αυτό και μετά θα μπούμε στα πιο σοβαρά τραγούδια. Σοβαρά, όλα, όλα σοβαρά είναι. Όπως εμείς.
9: Γιατί δεν είμαστε.
8: Είμαστε.
9: Α,
8: πάμε Ντουμπάι, αν και εκεί έχει. Μπάμα, έχει καμία μπούμπα στο κεφάλι.
9: Πάμε. Αναστολή λίξη επιχείρηση ελευθερία, μην αγχώνεσαι.

0: Λοιπόν, για πάμε, εδώ είμαστε. Πού είσαστε, καλέ?
1: Καλέ, εδώ. Ξέρεις, είναι σήμερα παγκόσμια ημέρα.
0: Έλα, κάθε μέρα παγκόσμια.
1: Ναι.
0: Επί ποιου?
1: Κατά της δίαιτας. Κι όμως.
0: Ναι. Τι κατά δηλαδή? Α,
1: να,
0: σήμερα τρώμε. Να
1: μην κάνουμε δίαιτα. Ναι. Και καθιερώθηκε το 1992, να ξέρετε.
0: Κοιτάξτε, κι αλλιώς η κανονίσω ο Μητσοτάκης να μας κάνει δίαιτα. Σώνει και καλά, γιατί με εκεί που έχει πάει ακρίβεια τώρα το σκέφτεσαι.
1: Έλα τώρα.
0: Ξέρεις πόσο κάνει να τα ψήγει μισθά?
1: Ολόκληρο.
0: Η αξία, το κόστος.
1: Α, ναι, ξέρω.
0: Για μέτρα.
1: Άστα.
0: Για γεμιστά.
1: Θες και γεμιστά τώρα.
0: Το σουβλάκι έχει πάει 5-6 ευρώ. Το σουβλάκι. Άρα. Λοιπόν, εχθές είχαμε τη χαρά και την αυτή και το σεβασμό και όλα αυτά να έχουμε να ακούσουμε τον Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο.
1: Α.
0: Ο οποίος μίλησε στη Βουλή. Δεν ξέρω αν είδες, είδα εγώ λίγο. Το εντυπωσιακό για μένα ήταν καταρχήν ότι έλειπε η μισή κυβέρνηση.
1: Τι να κάνουμε, έχουν δουλειές οι άνθρωποι.
0: Ναι, υπουργοί. Ο πρωθυπουργός είχε πάει στο. Πού είπαμε,
1: στο Ντουμπάι.
0: Η Ορδανία, κάπου εκεί νόμως. Να πουλήσει.
1: Να πουλήσει.
0: Ναι. Ο Βελόπουλος έλειπε. Μάλλον θα είχε πουλάει κανένα βιβλίο κι αυτός. Εντάξει. Αυτό με ενόχλησε λίγο. Για θεωρητικά, εντάξει, είναι ένα. Σαν άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί το χριστιανισμό γενικώς και την υλικότητα και όλα αυτά, μπροστά λέει σε σχετικά γεμάτα έδρανα και εννοεί το κουκού έχει πάει όλοι, μπράβο τους. Και Μάρτης μου λέει ο Θεός, λέει το σχόλιο εδώ, δεν περίμενα να δώσει σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα του κουκουέ. Φυσικά και ήταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας και όλοι, έτσι, όλα τα παιδιά. Ξαφνικά ενημερώθηκα, λέει, από την ομιλία του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι έλειπε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μικρή λεπτομέρεια, στην αίθουσα ήταν οι βουλευτές του, αλλά όχι ο ίδιος, θα είχε δουλειά μάλλον.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα σχόλιο ενός φίλου, τέλος πάντων. Όπως έμαθα, λέει, αργότερα από την Ελληνική Λύση, έλεγαν για ανηλυμένη υποχρέωση του Προέδρου, που ίσως προέκυψε στη διάρκεια της ημέρας, αφού νωρίτερα ο κ. Βελόπουλος έκοβε βόλτες στους διαδρόμους της Βουλής. Mm. Α, ξαφνικά του ήρθε ανηλυμένη υποχρέωση.
1: Ναι, του ήρθε απότομα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, ήρθε, είπε αυτά που είπε, είπε και σημαντικά πραγματάκια εδώ που τα λέμε περί ειρήνης και πολέμου και όλα αυτά. Πήρε και το μετάλλιο, ένα μετάλλιο που με το δώσει της Βουλής. Τυπικό ήταν αυτό, ο Κακλαμάνης, ο πρόεδρός της.
1: Αλλήμον, να μην το δώσουμε.
0: Και μετά έγιναν διάφορες εκδηλώσεις. Μου φαίνεται έγινε και μια συναυλία με τον Κότσιρα, φιλανθρωπική, το οποίο τα χρήματα θα πηγαίνουν. Αυτά. Αλλά το μελανό ήταν αυτό, ότι βλέποντας τα έδρανα εκεί, ειδικά τα κυβερνητικά, ήταν τρεις υπουργοί ήταν μόνο. Και η κυβέρνηση εκπροσωπούσε ο κ. Χατζηδάκης μόνο.
1: Τι
0: και άλλοι
1: κάνουμε,
0: δύο υπουργοί.
1: Τι να κάνουμε.
0: Σε να σκέψεις πόση δουλειά έχουν στα υπουργεία. Είναι φοβερό. Μάλιστα.
1: Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Αυτά, το είπα και αυτό. Ησύχασα. Έχω να πω κι άλλα, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Αλλά δεν θες να λες τελικά. Δεν ξέρω, θες να λες.
0: Να λέω, εγώ τα λέω, αλλά φοβάμαι κιόλας, γιατί έχουμε και.
1: Ωραιότατα.
0: Λοιπόν, είπαμε ο δικός έχει πάει, πήγε στα Εμιράτα, πήγε η Ιορδανία. Θα ανταλλάξουμε εκεί, λέει. Πώς το λένε, πολιτισμό, εμπειρία κλπ. Έτσι. Θα πουλήσουμε και καμιά ντομάτα και για δεν έχουν αυτοί.
1: Ωραία. Ακούν ντομάτες.
0: Όχι, ωραία γίνεται αυτά.
1: Ναι.
0: Οι Τούρκοι τα έχουν πάρει, σου λέει τι γίνεται, πολύ κινείται. Πάει από εδώ, πάει
1: όλο
0: από εδώ.
1: Όλο βόλτες κάνει, μωρέ, πια αυτός ο άνθρωπος. Όλο βόλτες κάνει.
0: Τώρα φοβούτο θα τους κάνουμε πόλεμο.
1: Ποιος θα κάνει πόλεμο σε ποιον?
0: Εμείς θα τους επιτεθούμε, έτσι λέμε.
1: Στους Τουρκούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλήθεια.
0: Φοβούνται. Ναι, τώρα με τους Γάλλους, Ισραήλ και τέτοια που κάνουμε.
1: Άσε μας, έχουμε δουλειές τώρα.
0: Ετοιμαζόμαστε, λέει, για πόλεμο.
1: Έχουμε και καλοκαίρι έρχεται. Μας το αφήνει.
0: Και σήμερα το πρωί έμαθα. Σήμερα το πρωί με πήρε ο Ερντογάν τηλέφωνο και μου λέει: ετοιμάζω ένα πυράβλο που θα είναι διπυρωτικό, θα πηγαίνει 6.000 χιλιόμετρα. Τώρα τον ετοιμάζουν. Άρα να ετοιμαζόμαστε. Και εγώ και παιδί στο στρατόγραμμα του.
1: Ξέρεις πόσοι το έχουν πει, πόσοι γονείς το έχουν πει?
0: Και
1: αυτό.
0: Έχω παιδί στο στρατό.
1: γιατί το θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια να έχουμε όλο και κάτι με τον κακό γείτονα δίπλα. Οπότε το έχουν πει αυτό. Μέχρι η μάνα μου και ο αδερφός μου 56 χρονών. 50, ναι, εκεί γύρω.
0: Και
1: σκέψου δηλαδή.
0: Ο αδερφός έχει δρε, φαντάρος είναι ο αδερφός.
1: Όχι καλέ, όταν ήτανε, γι' αυτό σου σκέψου πόσα χρόνια πριν.
2: Εγώ τρεις φορές το
1: έχω. Ναι, δες. Δεν ξέρω, κάνει πάντως καινούριο, παρουσιάστηκε λέει καινούριο τουρκικό Eurofighter.
0: Τι Eurofighter?
1: Αεροπλάνο καλέ.
0: Ναι,
1: αυτοί τι φτιάχνουνε.
0: Αγοράσανε.
1: Όχι, το παρουσιάσανε.
0: Τα Eurofighter είναι γερμανικά ή γαλλικά είναι αυτά? Όχι, με το Γάλλο θα τα έχουν πάρει αυτοί.
1: Ναι, έχουνε στενοχωρηθεί.
0: Λοιπόν, το άλλο με το φίλο μας, τον Ντόναλντ.
1: Ποιο φίλο μας? Τον Ντόναλντ Ντακ.
0: Όχι, Ντακ. Την ελευθερία, την επιχείρηση Ελευθερία.
1: Πάει.
0: Την Παγώνη.
1: Την Παγώνη, την ναι. Την Ματίνα.
0: Όχι, ρε.
1: Α, όχι, τη Ματίνα, την Παγώνη.
0: Την Ελευθερία.
1: Ναι.
0: Μας έχει κάνει ένα νοκάτο, α πούμε. Το βρήκε.
1: Είναι λίγο βαρεμένο.
0: Και χόρευε, ναι. Έχει το... Είναι κίνηση Τραμπ, είναι στο χώρο, όπως λέμε. Ναι. Σε έχει αυτό και Τραμπ. Που κουνά τα χεράκια, έτσι δεν μας βλέπουν κιόλα.
1: Κακός.
0: Και εκεί ένα μπάχαλο είναι το θέμα ότι είμαστε, έχει κάνει ένα πλανήτη κουλουβάχατα. Ναι, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Έτσι και το πες. Και γιατί γίνονται αυτά, δεν έχω καταλάβει.
1: Έλα τώρα που τόσα χρόνια δεν ξέρεις γιατί γίνονται. Αμάν.
0: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω. Τόσα χρόνια προσπαθώ. Δηλαδή,
1: έχω φτάσει τώρα
0: στην έκτη δεκαετία μου και ακόμα.
1: Δεν πας στην έκτη δημοτικού να μάθει.
0: Ημολοαπορίας. Λες να γυρίσω πίσω. Ωραία θα ήταν, να σου πω την αλήθεια.
1: Θα σου λυθούν οι απορίες. Δεν ξέρεις γιατί γίνονται τόσα χρόνια. Λοιπόν. Κάτι έχει εκεί κάτω. Δεν έχει κάτι. Μαυριδερό.
0: Πού?
1: Εκεί κάτω. Εκεί που γίνονται οι πόλεμοι τόσα χρόνια.
0: Ναι. Το οποίο είναι υγρό.
1: Είναι υγρό.
0: Θα πάμε τώρα. Ναι.
1: Να σου πω όμως τώρα. Περίμενε τώρα γιατί.
0: Όχι, με βάση τα ταξίδια του φίλου σου του Μητσοτάκη, να το αφιερώσω ένα τραγούδι.
1: Θα το αφιερώσει σε δύο λεπτά.
0: Ναι.
1: Του το ζήτησε το Πακιστάν και άλλες χώρες του Τραμπ.
0: Πιανού, τι του ζήτησε?
1: Να προχωρήσει σε άρση τη επιχείρηση ελευθερία, σε αναστολή.
0: Ναι, γιατί έχουν ζόρια
1: εδώ.
0: Χτυπάνε και ό,τι
1: γίνεται. Το ζήτησαν αυτοί.
0: Λοιπόν, Νίκος Ξυλούρης. Νίκος Ξυλούρης που είναι και πατριώτης εκεί του φίλου μου του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, που πάει από εδώ και από εκεί, πουλάει, κάνει, δείχνει, αγοράζει.
1: Το θεματευτεί θα βάλω.
0: Δεν σας λέω, ναι, θα το πει μόνο στον Νικόλα.
1: Μου κόβει που και που,
0: Αφιερωμένο. Αφιερωμένο με όλη την αγάπη μου.

0: αυτό το αγώμα του το βάλει εκεί στους Ιορδανούς και στους Τουμπαίστρες και στους τέτοιο, θα κάνει. Κουβαρίστρες. Παλιά υπήρχε, πώς το λέγαμε, μια εταιρεία που έκανε τέτοια εκεί στην Αθήνα.
1: Κεντήματος.
0: Ναι, ναι, κεντήματος. Κλωστές έκανε.
1: Είσαι πεταλούδα.
0: Πώς το πετάλι, μπράβο, πεταλούδα. Έκλεισε αυτή. Έκλεισε. Είναι κάποιο μεγάλο.
1: Δεν κεντάνε πλέον γι' αυτό.
0: Ναι. Πάει να πουλήσει ό,τι έχει μείνει την πεταλούδα. Ο φίλος μας. Ο οποίος έχει ζόρια, έτσι.
1: Έλα που έχει ζόρια. Γιατί έχει ζόρια.
0: Γιατί έχει αντιδράσει από μέσα του.
1: Εντάξει.
0: Δεν βγαίνουν να το πούνε, αλλά μεταξύ τους γίνεται ένας χαμός.
1: Δεν πειράζει. Υγεία. Δεν πειράζει. Υγεία.
0: Τον άλλο τυπάκο, το Ντελιβερά που πέταγε πέτρες και σε γυναίκες. Το πήρε χαμπάρι αυτό.
1: Έχουμε ξεφύγει λίγο, νομίζω.
0: Ναι, αυτό το. Ό,τι λέμε, λέω, και τα βλέπεις κάθε μέρα και τα βλέπεις και στη τηλεόραση. Μην βλέπετε πολύ τηλεόραση, παιδιά. Πιάνει ψυχή σου. Έτσι. Σε τι περιοχές πάνε και η Φυσιά και τέτοια. Έστειλε μια γυναίκα στο νοσοκομείο για την πλάκα του, δηλαδή.
1: Μόνο.
0: Εντάξει.
1: Μην παίρνετε λιγμένα.
0: Δεν είναι θέμα λιγμένα, είναι θέμα ότι είμαστε.
1: Αντεγιά είμαστε, νομίζω.
0: Αντεγιά. Για να μην ξεκινήσουμε και την άλλη ιστορία, η οποία λέμε χρόνια με τα πατίνια και τα τέτοια. Πόσα χρόνια το λέμε έτσι. Πρέπει να σκοτωθεί κάποιο παιδάκι για να βγει τώρα και ο υπουργός να κάνει νέο νομοσχέδιο, νέα τέτοια τροπολογία για να καταργήσει και να κάνει. Πόσο καιρό είναι, έχουν μπει στη ζωή μας τα τέτοια, αυτά τα πατίνια.
1: Θα ήθελε πάντως ο Χρυσοχοίδης.
0: Και το μάξι είναι πανεύκολο, γιατί είναι σε κάθε πλατεία, έχει αυτό το, οι εταιρείες που έχουν βάλει 5-6 πατίνια και όποιος θέλει πάει τα παίρνει, δεν κοιτάει κανείς. Οι αστυνομικοί μάλλον δεν πολύ κοιτάνε, αλλά τώρα θα αναγκαστούν να κοιτάξουν. Έτσι. Θα δούμε, περιμένουμε.
1: Τα πήρε ο Χρυσοχοίδης τώρα, κάτσε.
0: Θα τα πήρε, αλλά
1: θα σμαζέψει.
0: Τα παίρνει λίγο αργά όμως.
1: Στην Ελλάδα είσαι.
0: Τα παίρνει λίγο αργά.
1: Τι ψάχνεις. Φταίνε όμως και οι γονείς. Εντάξει.
0: Να μην το βλέπει πάλι, από εκεί ξεκινάμε. Είναι. Τι πάμε, διαφημίσεις. Έχουμε. Ήρθανε. Λοιπόν.
1: Με πατίνι.
0: Θα συνεχίσουμε να το.
1: Ναι.
0: Καλά, θα δούμε διάφορα από εδώ και από εκεί θα πηγαίνουμε. Ό,τι προλάβουμε. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πήγε 10.
2: Ορίστε.
3: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε. Υπέροχε άνθρωπε. Λαμπρέ επιστήμονα. Εξαίρετε οικογενειάρχη.
2: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι ήθες.
3: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι. Το δικό μου θέλει σέρβις.
2: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
3: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές. Θέλει και αυτό σέρβις.
2: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
3: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
2: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου.
4: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Καλά.

0: ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι.
2: Είναι ακόμα,
1: 10 η ώρα, πέρασε μια ώρα. Τσακάζα, χαμπάρι την πρέπει πάλι. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο Κονσολιέρος για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και δεν θα μπορούσα να μην ασχοληθώ λίγο με θέματα του φίλου μου και κολλητού μου Σπυρίδωνα. Τι όχο.
2: Τι έγινε για πες.
1: Για τον λόγο, έχει ανακοίνωση εδώ τη Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα Σπυρά. Τα έχουμε χιλιοπεί αυτά, θυμάμαι, αλλά λέγε μπα και γίνει τίποτα. Για το Σπυρίδωνα είναι όλα όμως εντάξει και ωραία. Για τους ανθρώπους που δουλεύουν, αφορά γιατρούς και τέτοια, δεν είναι το ίδιο. Δεν τα βλέπουμε. Το βλέπουμε με άλλη οπτική γωνία, οι φίλοι μας. Λοιπόν, τις επικίνδυνες συνθήκες εφημέρευσης και τις αναγκαστικές μετακινήσεις γιατρών, που το ξέρουμε όλοι, εξαιτίας των δραματικών κενών στα δημόσια νοσοκομεία της πρωτεύουσας, αλλά και της περιφέρειας, καταγγέλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα Σπυρά. Και όχι εγώ. Η ΕΙΝΑΠ, η γνωστή ΕΙΝΑΠ. Η χρόνια υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση και η εντατικοποίηση της εργασίας έχουν διαμορφώσει, λέει, μια ασφιχτική πραγματικότητα στο ΕΣΥ. Με τους γιατρούς να εργάζονται σε εξοδοτικούς ρυθμούς, και αυτό σημαίνει πολλά για εμάς τους ασθενείς, όσοι είμαστε. Γιατί ένας κατακρεουργημένος από την κούραση γιατρός, κάπου θα κάνει λάθος. Και χωρίς να φταίει κιόλας. Η Ένωση λοιπόν επισημαίνει ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, κύριε Σπυρίδωνα, αλλά γενικευμένη εικόνα που επικρατεί τόσο στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, που είναι και εκεί και το ψαχνό της Ελλάδας, έτσι, που είναι τα πολύ σοβαρά, όσο και στην περιφέρεια. Και σε εμάς δηλαδή. Το νοσοκομείο μας είναι δίπλα. Αν θέλετε, πάτε ρωτήστε. Πάμε Ευαγγελισμό, που είναι από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και το πιο παλιό, μου φαίνεται. Ο Ευαγγελισμός, έχει πάει στον Ευαγγελισμό, χάνεσαι εκεί. Χάος.
2: Απέξω.
1: Όχι, ναι, απέξω. Εγώ έτυχε να πάω για κάποιον δικό μου άνθρωπο και έπαθα την πλάκα μου. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου η έλλειψη τόσο ειδικευμένων όσο και ειδικευόμενων γιατρών έχει οδηγήσει σε αδυναμία ασφαλούς κάλυψης των εφημεριών, όπως αναφέρει η ΕΙΝΑΠ. Μάλιστα, λέει, το υπάρχον προσωπικό βρίσκεται σε καθεστώς συνεχούς πίεσης με εντατικοποίηση της εργασίας και ανεπαρκή ανάπαυση. Καθώς το προβλεπόμενο ροπό και οι άδειες δεν μπορούν να χορηγηθούν, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η Ένωση, τονίζοντας ότι οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε εξουθένωση και αυξανόμενες παρετήσεις. Ιδιωτεύουν δηλαδή.
2: Τι θα κάνουν.
1: Καταλαβαίνω. Άρα που σε πάει, εμένα δεν έχω όμως λεφτά, έργα μου. Άρα τι θα κάνω, θα πεθάνω.
2: Έλα μωρέ τώρα. Εντάξει.
1: Λοιπόν, η ΕΙΝΑΠ, για να ολοκληρώσω και να μην σας κουράζω, καλεί τη διοίκηση του νοσοκομείου, την πρώτη υγειονομική περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσουν άμεσα. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό. Σε κάλυψη των καινών οργανικών θέσεων, επιτάκυνση των προσλήψεων ειδικευμένων, σύσταση νέων θέσεων ιατρών και ενίσχυση του τμήματος επιγόντων περιστατικών, ώστε να περιοριστούν οι συνεχείς μετακινήσεις γιατρών από την κλινική για την εκτίμηση περιστατικών στον χώρο του ΤΕΠ, που λέμε. Παράλληλα, ζητείται η υλοποίηση της πρότασης ΕΙΝΑΠ για το εφημεριακό σύστημα της Αττικής. Οι εφημερίες. Ποια νοσοκομεία και αυτά, όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει. Τι βγαίνει, το ζουμί ποιο είναι, παιδιά? Ότι έχουμε εξαντλημένους γιατρούς που με το παραμικρό μπορεί να κάνουν λάθος και ένα μικρό λαθάκι των κουρασμένων γιατρών, που δεν θα φταίνει κιόλας, μπορεί να στοιχήσει τη Σπυρίδωνα μου. Παρ' όλα αυτά, λέει, θα πούνε χίλιοι γιατροί, θα πούνε στο σήμα. Νοσηλεύθερες έχουν πρόβλημα, δεν βρίσκουμε. Ναι.
2: Το μόνο που δεν έχουμε πρόβλημα και βρίσκουμε είναι ασθενείς.
1: Νέες ιδιωτικές κλινικές χτίζονται.

0: Είναι αντιπάτικο, είναι όλα τάκ τάκ τάκ, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Όχι καλέ, τι λες.
0: Έτσι.
1: Okay. Εν τω μεταξύ μόλις ακούω από λόγες ANAP, δεν ξέρω γιατί, εμένα μου πήγαινε σε κάτι...
0: Τι.
1: Ταξίδι θάλασσα, δεν ξέρω τώρα που σου συνδυάζω στο μυαλό μου έτσι.
0: ANAP, ANAP, ναι, ναι.
1: Είναι και το μυαλό το δικό μου, το περίεργο.
0: Ναι, να προσέχεις.
1: Ναι.
0: Να προσέχεις.
1: Και λοιπόν, μιας και είπαμε τώρα για...
0: Για πες, ναι.
1: Τέτοια συστήματα εκεί, ιατρικά πράγματα, είπα και εγώ για τα ταξίδια. Τι γίνεται με εκείνο το κρουαζερόπλοιο, με το Χανταϊό?
0: Α, είδες που λέγαμε για το Χανταϊό, δεν είχαμε πει τη Δευτέρα το που κουβεντιάζαμε και μετά προέκυψε. Λες γι' αυτό να προέκυψε ο τύπος.
1: Ψάχνονται πώς μεταδόθηκε στο κρουαζερόπλοιο. Τρεις έχουν χάσει τη ζωή τους.
0: Ναι, αυτό που λέει η τελευταία είναι ότι μάλλον το τσιμπήσαν στη Βραζιλία που είχαν κάτσει από κάποια. Το θετικό είναι ότι περνάει πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Αυτό θέλω να σου πω, ναι, περίμενε, γιατί διάβαζα τώρα την καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του ΕΚΠΑΤ, η Ντόρα Ψαλτοπούλου.
0: Που λέει τι?
1: Υπάρχει, δεν αποκλείει την πιθανότητα.
0: Δεν υπάρχει ο κίνδυνος επιδημίας για να ερεμήσει.
1: Να έχει αλλάξει τον τρόπο συμπεριφοράς του και ίσως.
0: Αυτό ψάχνουν, μου φαίνεται.
1: Και ίσως να μπορεί να μεταδοθεί. Να
0: από
1: υπάρχει
0: άνθρωπο
1: άμεση
0: σε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Πάντως υπήρχε, υπάρχει και
1: άλλα πράγματα.
0: Και είναι όπως και ο COVID, υπάρχουν πολλά είδη. Πώς το λένε, πώς το λέμε από τον ιό αυτό?
1: Χανταϊό.
0: Χαντα τέτοιο.
1: Ναι. Μας χαντακώνει αυτός. Ναι. Μας πάει κατευθείαν στο χαντάκι.
0: Τέλος πάντως, από ό,τι υποπώ, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να συμβεί και αυτό που έγινε με το. Το θυμάστε, έτσι. Πώς το θυμάστε.
1: Εμένα πάντα στην άκρη του μυαλού μου.
0: Είναι τι.
1: Κάτι που είχε.
0: Οπότε υπάρχει ένα ταραχή στον πλανήτη, δημιουργείται κάτι για να ερεμούμε.
1: Μετά το COVID, ότι.
0: Τι.
1: Περιμένουν και κάποια άλλη.
0: Μα το λέγανε από τότε. Πάντα περιμένουμε.
1: Εντάξει. Αυτά μένουν. Όταν τα λένε, δεν τα λένε. Τα πετάνε κάποια άσχετη στιγμή και σου μένουν τώρα στον εγκέφαλο.
0: Το συγκεκριμένο έχει περιοριστεί στο συγκεκριμένο καραβάκι.
1: Έτσι, πάνε στα Κανάρια νησά το πάνε τώρα το καράβι.
0: Ναι. Και έχουμε να μείνει εκεί. Να μείνει εκεί. Πάμε μια σούστα τώρα.
1: Α, ναι. Ναι. Ωραία.
0: Νίκο Ζωηδάκη, πάμε Κρήτη. Σούστα. Όχι σούστα.
1: Όχι κόπιτσα.
0: Όχι σούστα. Ζωηδάκη, πάμε.

0: Φτιάχνει το κέφι πάντως η ζωή, εντάξει. Λέει και κάποια αυτά, έτσι. Ωραία είναι. Λοιπόν, ο καιρός τρελάθηκε, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ τους μετεωρολόγους.
1: Τι θα έχουμε τώρα, χιόνια.
0: Έχαμε το προηγούμενο τρίμερο χιόνια. Το επόμενο τρίμερο, από την Κυριακή, λέει, όπως υπολογίζουν, θερμοκρασία 32 με 33 βαθμούς. Δηλαδή, ναι, μας έχει τελειώσει. Μας έχει τελειώσει.
1: Σκέψου το καλοκαίρι τι θα έχει.
0: Και πολύ αφρικανική σκόνη. Παρακαλώ.
1: Πάλι ξεσκονίζομαι και κάτω.
0: Κάτι. Ο Μητσοτάκης που έχει πάει εκεί κάτω, του λέει: σταματήστε ρε παιδιά, σκουπίστε λίγο. Έχω το λάσο εμά.
1: Α, πάει καμιά σκούπα ηλεκτρική. Α, πάει ηλεκτρική κανονικά. Δεν πάει η σκόνη. Έμα.
0: Ναι, σκέψου να έχει 33 βαθμούς. Η υγρασία που έχουμε και όλα αυτά, τελειώσαμε.
1: Αυτό είναι.
2: Θα κλειστούμε σπίτι και δεν θα βγαίνουμε έξω.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά.
1: Πώς αντέξεις χωρίς ραδιόφωνο.
0: Τι έκανα.
1: Τίποτα. Άμα κλειστούμε σπίτι. Δεν θα είμαστε εδώ. Να λαλάμε.
0: Εμείς θα λαλάμε.
1: Δεν θα λαλάμε. Δεν κλεινόμαστε σπίτι εμείς.
0: Κάναμε εκπομπές με COVID. Εδώ κυνηγάμε τον COVID από δεξιά-αριστερά. Τότε θυμάμαι. Αλλά για να κάνουμε να είμαστε εκεί με τους ακροατές μας. Ναι. Γιατί τα αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Και τα αγαπάμε και ειλικρινά και πραγματικά. Και χωρίς πολλά μπουρού μπουρού. Ναι, και συνεννοήσεις.
1: Ναι. Μ' άρεσε αυτό.
0: Ποιο?
1: Το χωρίς πολλά μπουρού μπουρού.
0: Ναι.
2: Κυρίως με μπουρού μπουρού.
1: Ναι. Μόνο μπουρού μπουρού.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Θέλετε να σας πω τώρα κάτι? Άμα θέλετε.
0: Εγώ, εσύ ή ο κόσμος μας.
1: Ο κόσμος μας.
0: Σίγουρα, έτσι κι αλλιώς το επόμενο μισάωρο θα είναι όλο δικό σου. Μπουρου,
1: αλήθεια, μπουρου. Δεν μιλάω τότε, μιλά εσύ.
0: Όχι, μίλα, ναι, όχι. Το, αφού το πες θέλει, θα σας πούμε κάτι.
1: Να σας πω για τον άλλο.
0: Θα μας πει, παιδιά.
1: Θα σας πω. Η υπερβολική κατανάλωση νατρίου, αλάτι δηλαδή, μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση της μνήμης, να ξέρετε.
0: Α.
1: Γιατί όταν λέμε αλάτι, ξέρω εγώ, σκεφτόμαστε πίεση, σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Αλλά κάνει και κακό. Εδώ, στον
0: στο,
1: εγκέφαλο.
0: Το αλάτι το πολύ. Ναι. Άρα πάμε για ανάλατα δηλαδή.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Και πιο πολύ πρόβλημα υπάρχει με τους άντρες. Δεν λειτουργεί το ίδιο.
0: Α, γι' αυτό έχω φοβερή μνήμη εγώ. Δεν έχω αλάτι, δεν τρώω αλάτι.
1: Είδες.
0: Τι μνήμη δηλαδή, αφού δεν θυμάμαι τι πάει.
1: Μάλλον έτρωγε στα γάτα.
0: Σκέψου να τρώει και αλάτι.
1: Αλλά επειδή υπάρχει το αρνητικό, υπάρχει όμως και κάτι καλό να σας πω.
0: Για
1: όχι
0: το
1: για
0: αλάτι.
1: Το αλάτι.
0: Α, ναι.
1: Για το Αλτσχάιμερ. Κάτσε, ντε.
3: Έτοιμος.
0: Ο άλλος λέει έτοιμος για μένα, το πες αυτό. Αλτσχάιμερ εγώ. Και τι θα λέω εδώ. Ό,τι θυμάμαι χαίρομαι. Για πάμε.
1: Τα αυγά.
0: Τα αυγά τι.
1: Τα αυγά μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο αναπτύξεως νόσου Αλτσχάιμερ.
0: Όχι, εγώ τρώω αυγά πολλά. Έχω και εγώ με ένα κότα που λέμε.
1: Αλλά νιαρά. Λοιπόν, τα αυγά βελτιώνουν την κότα. Θα κάνει και αυγό τώρα, περίμενε. Βοηθούν τη μνήμη μας και τη λειτουργία των συνάψεων μεταξύ των
0: εγκεφαλικών. Δεν τρώμε αλάτι, αλλά τρώμε αυγά.
1: Ναι. Εντάξει, όλα αυτά δεν τα λέω εγώ έτσι από μόνη μου. Είναι από μελέτες και έρευνες. Σε βάθος χρόνου, να ξέρετε.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Έχουν γίνει αυτά.
0: Πόσο βάθος.
1: Παιδιά, πόσα χρόνια πριν. Και τώρα τελειώσανε. Τι okay. Να σας πω εγώ. Εντάξει.
0: Τι ώρα είναι. Θέλω να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι.
1: Ναι, και δεν βάλαμε.
0: Τι.
1: Δεν βάλαμε αυτό που μας ζήτησε η κυρία. Ναι, το Λάκη Αλεξάνδρου.
0: Το Λάκη Αλεξάνδρου. Βρες κάτι με το Λάκη Αλεξάνδρου. Αφού ακούσουμε. Ναι.
1: Να τη το χρωστάμε την Παρασκευή.
0: Όχι, μόνο εντάξει, θα βρούμε, δεν είναι τίποτα. Ο Λάκης Αλεξάνδρου, ποιο ήταν το κλασικό του, το θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Πού να πάμε τώρα. Έχω και λίγο Αλτσχάιμερ, πού να θυμηθώ.
1: Είχε πολλά.
0: Έλα, για να πάω να φάω κανένα αυγό.
1: Γερασούρθι,
0: Ναι. Η θάλασσα, ο άνεμος, τα αστέρια. Να το μου ήρθε. Λάκης Αλεξάνδρου, αυτό.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: δεν θυμόταν να μου πει πάντως.
0: Κάτι, να, βάλε αυτό.
1: Άσπρα περιστέρια, ξέρω εγώ.
0: Ποιος ήρθε,
1: ποια περιστέρια. Άσπρα περιστέρια βλέπω.
0: Ποια περιστέρια, τα περιστέρια έλεγε εσύ.
1: Τα χελιδόνια. Τι να σου πω, κάτι όλο με πουλιά ήταν τέλος πάντων.
0: Τι πουλιά.
1: Πετούμενα.
0: Για βάλε το, με Λάκη Αλεξάνδρου, θα πάμε για την κυρία που το ζήτησε. Εύχομαι να πετύχαμε αυτό που ήθελε, αλλά γενικά μάλλον ήθελε να ακούσει μόνο τη φωνή του.
1: 4-5 μου είπε ήταν τα πιο γνωστά του.
0: Φαντάζομαι για...
1: Αλλά δεν θυμάμαι, μου λέει, να σου πω τίτλο.
0: Για να δούμε. Να ακούσουμε, μάλλον να δούμε. Παίζει.

0: Λοιπόν, εύχομαι να καλύψαμε την επιθυμία της κυρίας έτσι, γιατί το ραδιόφωνο είναι συζητάτε, εμείς σας τα δίνουμε, αφού τα βρει ο κονσολιέρης μας. Να πάμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα και στη Μεσίνη τα παιδιά του. Ναι, στην αρχαία μεσή, εντάξει. Ναι.
1: Το
0: διεθνές νεανικό φεστιβάλ, πότε τελειώνει αυτό?
1: Στις 8.
0: Ωραία, πάντως είναι εκδήλωση αυτή. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχει κέντητες του Εσχύρου, λέει το ρεπορτάζ εδώ. Χθες είχε υπόλυτο του Ευρυπίδη από το δεύτερο ΓΕΛ, δεύτερο γυμνάσιο, πρώτο ΓΕΛ, δέκατο γυμνάσιο ΕΠΑΛ Γρεβενών. Και έτσι κάπως συνεχίζεται και συνεχίζεται το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαιοδράματος, το Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Ωραίο μέρος είναι και
1: μ'
0: αρέσει. Την παράσταση αυτή λοιπόν παρακολούθησαν χθες μαθητές από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Μεσίνης, δεύτερο Γυμνάσιο Μεσίνης, το ΓΕΛ Δωρίου, το δεύτερο Γυμνάσιο και το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων, καθώς και το δεύτερο Γυμνάσιο Καλαμάτας. Μ' αρέσει πάρα πολύ που με όλα αυτά τα σχολεία έχει γεμίσει παιδιά και, ήδη και η πλατεία εδώ της Καλαμάτας και φαντάζομαι και στη Μεσίνη. Θα περπατάνε και τα παιδιά κάνουν. Όχι τόσο παδούνα. Νεανικές φωνούλες, ειδικά εδώ στην Καλαμάτα γίνεται ένας κακός χαμός από παιδάκια.
1: Πάντως είναι και προορισμός για σχολικές εκδρομές εκτός
0: πλέον,
1: τώρα το
0: ναι.
1: Φεστιβάλ.
0: Και από εδώ και πέρα και αυτό, να υψώσουμε και στην προσοχή στους επαγγελματίες, ειδικά στα παιδιά μας, ειδικά και στα μπαράκια το βραδάκι, έτσι. Να είναι λίγο προσεκτικοί. Γιατί τα παιδάκια βιώνουν, άμα είναι λυκειόπαιδα ειδικά, θα βγουν με το δάσκαλό τους.
1: Κάτι καθηγητή. Αφήσαμε στη μέση, τώρα το θυμήθηκα.
0: Τι αφήσαμε στη μέση?
1: Τα πατίνια.
0: Α, δεν είπαμε για τα πατίνια. Το ξεπεράσαμε αυτό. Περιμένω να δω την τροπολογία που θα φέρει στη Βουλή ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τα έχει πάρει στο κρανίο, για ολική απαγόρευση, μου φαίνεται, μέχρι κάποια ηλικία.
1: Α, καλό είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, αν κάνω λάθος, αν πήρε τα αυτοί μου καλά. Και τα υπόλοιπα θα πέσουν, πώς το λένε. Απ' την άλλη, θέλει και ένα παιδάκι 12-13 χρόνων που θα οδηγάει με 6 χιλιόμετρα, λέει. Τι οδική συμπεριφορά έχει? Διδάσκεται στο σχολείο αυτό? Παλιά...
1: Θα του βάλουνε μάθημα στο τέλος.
0: Ναι, αλλά θέλει άλλο, αλλού, ναι. Πάντα ξεκινάνε από εκεί. Επίσης, ένας μπαμπάς και μια μαμά πώς παίρνουν σε ένα παιδάκι 12 χρόνια να πατίνει να το βγάλουν έξω?
1: Εμένα μου έχει ζητήσει το παιδί μου, έτσι.
0: Α, σου έχει ζητήσει.
1: Εννοείται.
0: Ο δικός σου πόσο είναι, ο μικρός
1: 15
0: είναι...
1: 15 τώρα.
0: 15.
1: Ναι, μου το έχει ζητήσει. Κάνα χρόνο, 1,5. Όχι. Είναι και αυτό ότι... Το όχι είναι όχι, τέρμα.
0: Έχεις
1: σε
0: όμως
1: τέτοια πράγματα.
0: Το ένα παιδί βλέπει τα άλλο και τέτοια και έχουμε αυτή την ιστορία.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτά λοιπόν.
1: Πάντως λέει ο.
0: Όχι ότι φταίνει οι γονείς, αλλά φταίνει και οι γονείς.
1: Ναι, πρέπει όμως να κρατάμε και λίγο τα λουριά στα παιδιά. Έτσι, ό,τι να κάνουν, ό,τι θέλουν να το κάνουμε. Έτσι είναι. Πάντως λέει ο Χρυσοχοΐδης ότι θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση, θα καθιερώσουν με νόμο
0: ότι
1: επιτρέπεται σε πεζόδρομους και σε σημεία που δεν κυκλοφορούν οχήματα.
0: Πού έγινε, πού συμβαίνουν αυτά?
1: Από εδώ και πέρα περίμενε. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να πηγαίνει ο ανήλικος με πατίνι στο σχολείο. Έχει δίκιο, εντάξει. Η προσωπική του θέση είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, είναι επικίνδυνα, γενικώς δηλαδή. Η θέση μου είναι να απαγορευτούν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο που θα το διαχειριστούμε, λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
0: Να απαγορευτούν τελείως.
1: Αυτή είναι η άποψή του.
0: Σε κάποια ηλικία, από κάποια ηλικία και μετά. Κάτι έχουν πει να μπαίνουν και νούμερα, δηλαδή στα πατίνια, να βγαίνει δίπλωμα. Να,
1: και
0: δηλαδή...
1: τώρα μπροστά μας το πρωί.
0: Τι, έγινε
1: ήταν
0: κάτι.
1: Ένα παιδί με πατίνια, εννοείται χωρίς κράνος, παιδί, αλλά εντάξει, ήταν λίγο. Δεν ήταν τώρα παιδάκι μικρό.
0: Ήταν ένα άνω το 16
1: τρόπο. Μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπροστά από το αυτοκίνητο. Πήγε και χώθηκε. Κάτσε.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω, Χριστό.
1: Τι νομίζεις, δηλαδή. Και αυτό γίνονται αυτά.
0: Τέλεια.
1: Λοιπόν, και 26.
0: Τι. Θα πάμε με ένα πεντοζάλι να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Α, κάτσε τώρα για να γίνω και λίγο κακιά, έτσι.
0: Για το πεντοζάλι.
1: Όχι. Εχθές το βράδυ στη Σαλαμίνα.
0: Α, ένα παιδάκι που το χτύπησε.
1: Ναι. Τι το χτύπησε όμως?
0: Ναι. Υπέστονται.
1: Ένα 12χρονο κορίτσι παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το σχολείο.
0: Έχουν βγάλει περιπολικά σε πατινιά, όχι έτσι.
1: Και φέρεται ότι διέσχιζε διάβαση πεζών.
0: Ναι, διάβαση πεζών, ναι. Διάβαση πεζών το κοριτσάκι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν νύχτα.
1: Αν τα λέμε και.
0: Δεν το δα. Είναι καλά το κοριτσάκι πάντως.
1: Ναι. 8 η ώρα ήταν, δεν ήταν νύχτα. Χειρουργή έχει και στο πόδι. Αλλά είναι.
0: Α, έχει ζημιά.
1: Ναι. Εντάξει, να τα λέμε όλα όπως πρέπει.
0: Okay, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με ένα πεντοζάλι από τον Αντώνιο Μαρτσάκη. Πολύ κρίτη, μετά τον Νικόλα. Και μετά διαφημίσεις, φαντάζομαι, ή θα δούμε. Για να βλέπω και
1: πατίνι.
0: Το.
1: Πατίνι. 72 χιλιόμετρα. Στη λεωφόρο Συγκρού.
0: Τώρα.
1: 23χρονο.
0: 72 χιλιόμετρα.
1: 72 χιλιόμετρα.
0: Είναι μερικά τα φτιάχνουν κιόλα. Για να έχουν και ταχύτητα, έτσι. Πάμε το Πεντοζάλι. Αγαπητέ. Κονσολιέρι μας. Και μετά βλέπουμε.

0: Σας υγεία σας. Άστε καλά.
1: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σουστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σουστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σουστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Παλμός FM, στους 90,5.
5: Στους 90,5.

0: εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας. Εύχομαι να περάσετε καλά. Έτσι, προσπαθήσαμε εμείς τουλάχιστον. Αν και σημάδα, το πήγαμε κάπως.
1: Πώς το πήγαμε, έχω χαρά το πήγαμε, ναι. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Όχι, καλά, εντάξει. Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελγιάννης και ο κονσολιέρ μας. Για τον ήχο, ξέρετε, να μην τα λέω συνέχεια. Και την αυτή περίοδος είναι που τρώμε, κλεντάμε, κάνουμε, δείχνουμε και πάμε και στα αστέρια μαλάχι. Να πω για το Αντίκρι, ξέρετε, δύο προτάσεις της εκπομπής. Εκεί απέναντι το Αντίκρι από το νοσοκομείο, έτσι, μετά πολλά και όμορφα, μια ωραία παρόλα. Και μας πρέπει να πούμε και καλημέρα για τα κορίτσια και στο αγόρι, πίσω. Δεν έχει και αγόρι, Και η άλλη επιλογή είναι εκεί στο Κώστα Συνοικία Μπουρνιάδικη Παραλία, ο οποίος από προχθές έχει άλλον αστέρι στις γευστικές του επιδόσεις. Μπράβο στον Κωστή. Ένας ουρανός γεύσεων είναι και εκεί. Να πάτε και το χαμόγελό του και όλα θα προσφέρει στο Κώστα Συνοικία Μπουρνιάδικη Παραλία και Αντίκρι απέναντι, Αντίκρι από το νοσοκομείο. Δύο γευστικές θα σας προτάσει. Μεσημεράδικα είναι αυτά κυρίως, έτσι δεν είναι. Και πάμε, εγώ τι έχω, όχι δεν έχω, να ακούσουμε τον τύπο και το φαγανό.
2: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει, να πας στη
0: συναντρίδα.
2: Όχι, βέβαια, άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες.
1: Και
2: να μου καλή μπύρα και
0: σοκολάτα.
1: Τα ίδια
0: φτιάχνουν. Δεν φέρε καμία.
1: Τα ίδια φτιάχνουν.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα.
0: Αλλά
2: δεν έχω.
1: Σπάνια φτιάχνει σαν τις κεφτέδες μαμάς όμως.
0: Παίρνει την άβρα της που λέμε. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Κίτου. Έχουμε και μια σοδούλα στο τέλος για να χωνέψει. Εγώ τι σας έχω σήμερα, σας έχω γεμιστά κατσαρόλας με αυγολέμονο. Αλλά.
1: Τι είσαι εσύ, εγώ δεν κουρμεδιάρης είσαι.
0: Δεν είναι κουρμέ. Αυτό είναι διαφορετικά γεμιστά. Τώρα, άμα βρείτε και λεφτά να πάρετε μελτζάνες και αυτό εκεί που έχουν φτάσει. Τα γεμιστά λέει δεν γίνονται μόνο στο ταψί.
1: Μπορεί γίνονται και στην κατσαρόλα. Το αυγολέμονο με
0: αλλά γίνονται καρμένα. Και στην κατσαρόλα με σάλτσα αυγολέμονο, παρακαλώ. Δεν έχω φάει τέτοια. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, χαρτάκι μολυβάκι, να σου πω τα υλικά και πώς θα τη φτιάξετε. Πέντε κολοκυθάκια. Είναι υλικά για 6 με 8 άτομα.
1: Πες μου ότι είναι τα κολοκυθάκια τα μόνο τέτοια. Ναι,
0: τα στρογγυλά. Αυτά ναι, από ό,τι βλέπω φωτογραφία. Ναι, αυτά είναι.
1: Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε, τα φτιάχνουμε. Εντάξει.
0: Πέντε κολοκυθάκια, πέντε πιπεριές, πέντε ντομάτες, 50 αμπελόφυλλα. Αχά. 50 γραμμάρια κοιμάμπρος χαρίσιο. Με κοιμάμπρος γουστάρο, μου αρέσει.
1: Άλλο είναι αυτό.
0: Ένα φλιτζάνι τσαγιού ρύζι Καρολίνα, πλημμένο όμως, δύο μεγάλα κρεμμύδια ψιλοκομμένα, πέντε φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα, 1,5 μασάκι άνηθο, 1,5 μασάκι μαϊντάνο, 1,5 μασάκι δυόσμο, που είναι τα μυρωδικά που είναι πολύ σημαντικά στα γεμιστά μας, ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο, αλάτι πιπέρι και λίγο φρέσκο βούτυρο παρακαλώ. Και για το αυγολέμονο, δύο από αυτά τα ξέρετε, λεμόνια κλπ. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Πλένουμε καλά τα λαχανικά και αφαιρούμε το εσωτερικό από τα κολοκυθάκια και τις ντομάτες. Φυλοκόβουμε την ψύχα τους και τις προσθέτουμε στη γέμιση. Δεν τα πετάμε, εντάξει, μην τα πετάξετε. Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κιμά με το πλημμένο ρύζι. Το ρύζι πρέπει να τα πλένουμε πάντα. Εγώ το κάνω, δηλαδή. Τα κρεμμύδια, ξερά και φρέσκα, τα μυρωδικά, το ελαιόλαδο, το αλάτι, πιπέρι, ζυμώνουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Αχα. Γεμίζουμε τα λαχανικά με αυτό το μείγμα χωρίς να πιέζουμε υπερβολικά και τυλίγουμε τα αμπελόφυλλα σε ντολμαδάκια. Είναι σύντα ντολμαδάκια. Σε μια πλατιά κατσαρόλα στρώνουμε το μπάτο με λαδόκολα, ορίστε, και τοποθετούμε τα γεμιστά σφιχτά το ένα δίπλα στο άλλο, βάζοντας ανάμεσά τους τα ντολμαδάκια, ως σφήνες δηλαδή, σφήνες. Προσθέτουμε νερό, γιατί μετά θα... Πιει νερό το ρύζι και θα φουσκώσουν. Έξυπνοι. Προσθέτουμε νερό μέχρι τη μέση των λαχανικών, Χριστούλη, και λίγο επιπλέον ελαιόλαδο και λίγο φρέσκο βούτυρο από πάνω. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για περίπου μια ώρα μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να ψηθεί το ρύζι. Τώρα το αυγολέμονο το ξέρετε όλοι, είναι το κλασικό, δηλαδή να μην το πω. Έτσι. Αφού το κάνουμε, παίρνουμε λίγο-λίγο το ζουμάκι, ξέρετε, το ζεστό ζουμί από την κατσαρόλα για να πάρει γεύση, περιχύνουμε το φαγητό και είναι έτοιμο. Το αφήνουμε να ξεκουραστεί λίγο, περίπου για 10 λεπτά, ξέρετε, και να σφίξουν όλα μαζί να γίνει ωραίο. Τα βάζουμε σε ένα ωραίο πιάτο που φαντάζομαι έχουμε και τρώμε αυτό που βλέπω εδώ, το οποίο τρέχουν τα σάλια μου. Ναι. Είναι πολύ, ναι, φαίνεται ωραίο.
1: Φαντάζομαι ότι είναι γευστικό.
0: Είναι λίγο μπελαλίδικο όμως.
1: Εγώ μπαμπάμ το άκουσα πάντως.
0: Ναι, μπαμπάμ το διάβασα. Για κάτσε να το φτιάξει και έχει τον ντορμαδάκια πρέπει να τα τυλίξει.
1: Έλα τώρα.
0: Προχθές έλεγε για ντορμαδάκια που μια φορά πήγα να κάνω και τα έκανα βιάχνω.
1: Ναι, καιρός είναι να δοκιμάσεις.
0: Το τύλιγμα με δυσκολεύει. Εκτός αν έτσι θα κάνεις την τυλίχτρια σου. Εντάξει, λοιπόν, τι ώρα είναι. Α, να πάμε τραγούδι και μετά άστρα. Μιχάλης Γιολάρης είναι αυτός. Βάρκα χωρίς πανιά του κλασικού για να πάμε και λίγο στις θάλασσες. Ο καιρός βοηθάει.
1: Ναι, γιατί είναι και η Εινά που μου ήρθε με ένα προηγουμένως.
0: Ναι, ναι, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, εντάξει.
1: Άμε.
0: Μιχάλης.

0: Μη φωνάζεις, μη φωνάζεις.
1: Πάμε. Αμάν πια. Θα νομίζουν ότι είμαστε και θα έρθουν από κάτω με τις σημαίες, παιδιά. Χαλαρώστε.
0: Πάμε, λοιπόν, ήρθε ο Άτων Άστρων, αστρολόγα μας. Ή όχι.
1: Ναι, καλή ήρθε. Να, τι θέλετε να σας πω τώρα.
0: Α, να πω για τον Λουκά ότι χθες ο κύριος Λαπρόπουλος είπε ότι από σήμερα θα είναι και το ασθενοφόρο. Οπότε μπορείτε να αρρωστήσετε εν ηρεμία.
1: Φάσεις ιδέες.
0: Έτσι που δεν είχαμε πει προχθές, λέγαμε το τέλος του μήνα και βλέπουμε.
1: Κάτσε, θα δείξει τώρα.
0: Ναι, αλλά ο υπουργός είπε ότι σήμερα, από σήμερα.
1: Ο υπουργός το είπε, το ασθενοφόρο το είπε, είναι εκεί.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο οδηγός σας
0: είναι. Απλά δε, αυτό ήταν παρένθεση, επειδή το διάβαζα τώρα, το είπα να, για να ηρεμήσετε.
1: Λοιπόν, έχω δύο, έχετε δύο επιλογές.
0: Έχουμε δύο επιλογές, ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Ο, τι λέει. Πονάει μέσου.
0: Ό,τι πονάει, πονάει. Ναι.
1: Τρία πράγματα που κάνουν τα ζώδια να περνούν καλά.
0: Για να περνάνε καλά, ναι. Ναι.
1: Ή από την αγάπη στη φιλία. Ποια ζώδια το εννοούν. Ποιο θέλετε?
0: Από την αγάπη. Α! Ναι. Όχι, δεν γίνεται. Φιλία, ναι, μεταξύ τους δηλαδή.
1: Όχι, με τον γείτονα.
0: Όχι, εγώ θέλω αυτό το να περνάμε καλά.
1: Αυτό θέλετε?
0: Εγώ λέω το, δεν ξέρω.
1: Δεν βλέπω να λέγει κανένα άλλο εδώ μέσα.
0: Ωραία.
1: Δεν με παρακολουθείτε.
0: Για λέγε αυτό, θα πούμε.
1: Ποιο?
0: Το τρία πράγματα να περνάμε καλά και ωραία και λοιπά.
1: Ωραία.
0: Έτσι, κρυός. Τι κάνει ο κρυός?
1: Κλασικά. Ένα αγώνα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πυγμαχία, σκάτ. Είναι η απόλαυση του κρύου, το κάτς. Α, σου δείξω.
0: Όχι,
1: μετά.
0: Δέρνει δηλαδή ο κρυός.
1: Ιδίως αν συμμετέχει και εκείνος.
0: Α, ναι.
1: Αν είναι απλός θεατής και το συνοδεύσεις, κάθισε κάπως μακριά του, μη σε πάρει καμιά δέσποτη χειρονομία, ξέρεις, από τον ενθουσιασμό. Μπα, μπα.
0: Ο κρυός είναι αυτός, ναι.
1: Κρυός είναι αυτός.
0: Παναγία.
1: Μια βόλτα στο Λούνα Πάρκ.
0: Α.
1: Μπορείς να κάνεις με ένα κρυό.
0: Μετά το ξύλο που έχει ρίξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι τώρα για να ανέβει σε καρουζέλ και σε ρόδες και τέτοια.
0: Βόλτα.
1: Όχι, το σφυρί. Μπούμ. Σου λέει κάτι το σφυρί?
2: Η βία, πολύ βία.
1: Ναι, το έχει, το έχει.
0: Ναι, για συνέχιση. Αυτά είναι που του αρέσουν, ναι.
1: Ναι. Αγώνες αυτοκινήτων και μηχανών. Σε χωματόδρομο.
0: Ωραία πράγματα του. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που αρέσουν στο κρυό.
1: Τι να κάνουμε, είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο, τι να είμαστε, μαμούχαλοι. Είμαστε ζωντανοί άνθρωποι.
0: Να προσέχουμε εδώ μέσα, ναι.
1: Είναι σε φάση να ανεβαίνει αδρεναλίνη, κατάλαβες. Σε τέτοια θα πάτε με τον κρυό, άμα θέλετε.
0: Ναι, αλλιώς.
1: Αν πήγαινε και κανένα ουζάκι, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Αλλιώς πάμε με κανέναν Ταύρο. Ο Ταύρος τι έχει?
1: Ο Ταύρος. Δεν νοείται διασκέδαση που να μην περιλαμβάνει ένα γεύμα ωραιότατο. Δεν έχει σημασία ποιο.
0: Α, ο ένας δεν είναι άλλος τρώει. Ο ένας δεν είναι άλλος τρώει. Να, κατάλαβα. Για λέγε.
1: Αν το φαγητό όμως δεν είναι ωραίο, δεν είναι πετυχημένο, πάει στράφει όλη η έξοδος. Άστα να πάνε. Καλύτερα να μην έβγαινες.
0: Μπορεί να εκτεθείς.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι ασυνοδός, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, δεν θα φταίσαι εσύ το. Θα μου πεις, έχεις επιλέξει να πας σε ένα μαγαζί να. Ίσως έχει.
0: Ωραία, αυτό
1: επιλογή.
0: Είναι το ένα, το φαγητό. Το άλλο.
1: Περπίση και καλοπισμός. Ένα σπα, ένα μασάζ εδώ, σάουνες, τέτοια πράγματα.
0: Καλοπερασάκια.
1: Ναι. Ζει ο Ταύρος μες στην ειδονή των αισθήσεων.
0: Στην ειδονή των αισθήσεων. Ναι.
1: Και η αφή.
0: Ναι.
1: Η αφή γι' αυτόν είναι το νούμερο 2 μετά τη γεύση.
0: Η αφή, γεύση και μετά η ακοή.
1: Όχι,
0: ακοή.
1: Γεύση πρώτα, αφή μετά.
0: Ναι, μετά.
1: Επίσης, μπορείς να το πας. Επειδή λατρεύει την παράδοση.
0: Να πάει να χορεύει.
1: Ναι, παραδοσιακούς χορούς.
0: Έλα.
1: Όχι, καλέ. Ακόμα και σε ένα μουσείο να το πας.
0: Χορεύεις στο μουσείο.
1: Παιδιά θα τον δείρω. Παιδιά θα τον δείρω. Τι είμαι εγώ?
0: Ναι, α, συγγνώμη, να το ξέρεις. Ναι, ναι, να προσέξω.
1: Και κάνω και έτσι.
0: Καλά, δεν μιλάω πάλι.
1: Και επειδή αγαπάει και τη γη,
0: ναι.
1: Μπορεί να το πας και. Με Ταύρο, σαν θεστήρι, εδώ κάτω.
0: Τι αγαπάει, έκληση,
1: τη γη.
0: Ναι, ναι. Από κάτω ή από πάνω?
1: Από πάνω, καλέ μου. Άμα ήταν από κάτω, δεν είναι να το πας πουθενά.
0: Okay,
1: μπορείς να το πας και σε μια έκθεση με ειδική, που σε λουλούδια.
0: Δίνω άλλη φάση στην αστρολογία.
1: Και μάλλον θα τον ευχαριστήσεις περισσότερο από ό,τι θα ευχαριστήσεις εσένα, το να πας, τον πας σε μια έκθεση.
0: Με τα λουλουδάκια και τέτοια,
1: ναι.
0: Ωραία. Θα τον πάμε. Δίδυμη.
1: Ναι, να φαγητό, μην το ξεχνάμε. Φαγητό. Ναι, δίδυμη.
0: Φαγωμένο θα τον πάω.
1: Ναι. Μία περιήγηση σε διάφορα στέκια διασκέδασης. Μπαρότσαρκα δηλαδή.
0: Α,
1: αμέ.
0: Να τα, ωραία.
1: Μια χαρά θα περάσει ο δίδυμος.
0: Τέλεια.
1: Ή να βρεθεί σε κάποιο πάρτι με πάρα πολύ
0: κόσμο. Α, θέλει τέτοια πράγματα.
1: Ναι, θέλει πρόσωπα, εναλλαγή προσώπων, τοποθεσίες να αλλάζει. Αυτά θέλει.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μην το ξεχάσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Στην ανάγκη θα πάει ευχαρίστως και σε μια γενική συνέλευση εκεί στο σύλλογο της γειτονιάς. Απλά για να έχει κόσμο και τζέρτζελο, κατάλαβες.
0: Γενικώς θέλει κόσμο, λέει.
1: Ναι, κουβέντα και τέτοια. Βάλε το δίδυμο επίσης σε ένα πολυκατάστημα με κινητά τηλέφωνα και τέτοια gadget επικοινωνίας. Και γύρνα σε κανένα 2 ώρες, 3 να τον πάρεις.
0: Πόσα θα έχει
1: πάρει.
0: Μόνο
1: να μην πληρώσεις εσύ το λογαριασμό.
0: Α.
1: Να το έχεις στο μυαλό σου και αυτό.
0: Okay. Μετά τι έχουμε. Α, καρκίνος.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος τι.
1: Ο καρκίνος. Εντάξει. Είναι, είπαμε, ζώδιο πολύ. Ευαίσθητο και όλα αυτά. Είναι. Μπορείς να τον πάρεις να το πας σε γάμο, σε βαφτίσα.
0: Α.
1: Έχει
0: είναι τη εκκλησία, δηλαδή. Ο καρκίνος.
1: Όχι. Όχι. Δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Επειδή συγκινείται. Και του δίνει αφορμή τώρα το γεγονός αυτό να συγκινηθεί, να ονειροποιήσει.
0: Α, και το μπάσε αυτό που μπορεί να συγκινηθεί.
1: Ή να σε τρελάνει με την γκρίνια του, αν τον έχει αστεφάνωτο.
0: Αυτό είναι.
1: Κατάλαβες.
0: Να συγκινηθεί εσύ.
1: Άστα να πάρει και να σηκωθεί να φύγει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το πα και σε μια βόλτα κοντά σε εγκαταλειμμένα κτίρια, σε παρακμιακά σκηνικά. Ναι, είναι και ναι. Ασκεί μια περίεργη εικόνα.
0: Σε εγκαταλειμμένα κτίρια και
1: σκηνικά. Ναι. Δημιουργούν ενδιαφέρον, παιδί μου. Ναι. Είναι και υψηλογκώθηκ τώρα.
0: Άμα τον πάει στη Μαραθώνα, καπάνω εδώ μετά.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγκαταλειμμένη για αυτή. Και έχει και ζουμιά εκείνη.
1: Και μετά θα καθίσετε στο φεγγαρόφωτο και θα ανταλλάξετε απόψεις για αυτά τη φθορά.
0: Στη Μαραθώνα.
1: Όχι. Για τη φθορά και την προσωρινότητα των πάντων. Όταν πάτε σε κάτι, ρε παιδί μου, ψιλογκατελειμμένο.
0: Α, γι' αυτό πάει στην εγκατάλειμμα. Για να πείτε τη φθορά του και το πάει σε προσωπικό. Μπράβο, ρε καρκίνα.
1: Επίσης κάτσετε. Είπαμε 3 πράγματα. Οικογενειακές συγκεντρώσεις.
0: Του αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Τραβάτε με κι ας κλαίω.
0: Ωραία μου.
1: Ναι, γκρινιάζει, αλλά θέλει να πάει. Ναι.
0: Λέων.
1: Τα νυχτερινά κέντρα έχουν φτιαχτεί για τους λέοντες.
0: Τα πιάτα.
1: Τα νυχτερινά κέντρα. Θα κάνουν τη φιγούρα τους, θα ρίξουν τη ζεμπεκιά, το τσουτετέλι τους, ό,τι θέλουν. Θα κάνουν τις ζημιές τους.
0: Ατσά.
1: Ναι. Ατσά. Πρώτο τραπέζι πίστα εννοείται πάντα, έτσι.
0: Βέβαια, τι
1: ιδέες, βέβαια. Να, πάρτα. Τα μέρη όπου συχνάζουν επώνυμοι ασκούν μια γοητεία, στο λέοντα επίσης. Ναι.
0: Ψωνάρα τον ακούω.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να μην συγκαταλέγεται στους επώνυμους, αλλά είναι ζήτημα χρόνου να μπει στο κλαμπ των επωνύμων.
0: Γίνεται μόνο στο
1: επώνυμο. Απολαμβάνουν κινηματογραφικά και θεατρικά έργα με ήρωες, βασιλιάδες και μεγιστάνες. Συνάδελφοι κι αυτοί, μωρέ. Μωρέ τώρα, εντάξει.
0: Συνάδελφοι.
1: Ναι. Του λέω εντάξει.
0: Άλλο έχει
1: κι
0: άλλο.
1: Ναι. Έχουμε και shopping. Θα πάμε για ψώνια.
0: Ναι.
1: Αλλά τι.
0: Τι ψώνια.
1: Είναι ευκαιρία να.
2: Κορώνα.
1: Να περιποιηθεί ο λέοντας την πολύτιμη εμφάνισή του.
0: Α, για πάρτι του θα πάει.
1: Γιατί για μένα. Κομμωτήριο Ινστιτούτο Αισθητικής μπορεί να το πας. Μια χαρά.
0: Μάλιστα.
1: Αν είσαι ίνδαλμα, πρέπει να τα προσέξεις αυτά, χρυσέ μου.
0: Σωστά.
1: Δεν πας να φτιάξεις αυτό το έτσι σου.
0: Έτσι πράγμα.
1: Έμα.
0: Μετά τι έχουμε.
1: Κατέβα από το θρόνο λίγο.
0: Παρθένος.
1: Για τον Παρθένο. Δεν νοείται διασκέδαση που να μην συνεισφέρει στην πνευματική του καλλιέργεια.
0: Α, θέλει ποιοτική.
1: Ναι. Ή ψάχνει για τη σωτηρία της ψυχής του. Δεν ξέρουμε. Ναι, μπορείτε ναι. Να πάτε και σε μια έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
0: Μπορείτε.
1: Ή σε συναυλία μουσικής δωματίου για φιλανθρωπικό σκοπό. Αν μείνει στο σπίτι, δεν θα του κακοφανεί καθόλου βέβαια. Θα περάσει υπέροχα με.
0: Το αυτό η μουσική δωματίου είναι μουσική σε ένα δωμάτιο, δηλαδή. Γιατί λέει δωματίου.
1: Λοιπόν, αν μείνει σπίτι, θα περάσει υπέροχα, βλέποντας βέβαια DVD, όλα τα επεισόδια του. Ποιο να σου πω, του Grey's Anatomy.
0: Α.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Κωνσταντίνου και Ελένης, ναι.
0: Τι Κωνσταντίνου και Ελένης. Α.
1: Ναι. Κάτι μου έλεγε ένας Παρθένος ότι αυτό το συγκεκριμένο τον έχει κάνει λίγο Μάνθου Φουστάνο. Τέλος πάντων, άστο αυτό. Επίσης έχει και την ανομαλία, γιατί έχει αυτό την τάση με την καθαριότητα και όλα τα τέτοια και τακτοποιημένα τα πάντα.
0: Ψήρας που λέμε.
1: Ναι. Και μπορεί να περνάει και καλά πλένοντας αυτοκίνητα, πλένοντας τείχους.
2: Ο Χριστός.
1: Ναι, καλά, είναι και αυτή η ανομαλία. Εντάξει, να κάνουμε. Βρήκε καινούργια απορριπαντικά στο σούπερ μάρκετ και πρέπει να τα δοκιμάσει. Τι θέλετε τώρα εσείς.
0: Σωστά.
1: Αυτά.
0: Άλλο, ζυγός.
1: Καλλιτεχνικές εκθέσεις, συναυλίες. Στέκια έτσι, καλόπουστα. Είναι τα μέρη που περνά καλά ο ζυγός. Δεν είναι τόσο η πολυτέλεια που μετράει όσο το επίπεδο.
0: Επίπεδο.
1: Ναι. Θέλει επίπεδο. Το επιδιώκει και στις παρέες του το επίπεδο. Βάλ τον ανάμεσα σε διανοούμενους καλλιτέχνες και πάρ' την ψυχή.
0: Μάλιστα. Είναι μια παρέα επιπέδων, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε άλλο.
1: Αν δεν μπορεί να πάρει πρωινό στο Tiffany's, όπως στην ταινία, θα περιοριστεί σε περιηγήσεις στα ακριβότερα μαγαζά. Ακόμα και αν δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει, του φτάνει να μπορεί να δει, να δοκιμάσει, να αγγίξει την ποιότητα.
0: Την ποιότητα.
1: Η εξωτερική του εμφάνιση επίσης είναι αναπόσπαστο μέρος της ομορφιάς του και επιδιώκει να απολαμβάνει, ξέρεις, φάσεις να τον περιποιούνται, κάτι τέτοια να τον καλοποιήσουν.
0: Αυτά είναι χαρακτηριστικά, ναι, είπαμε, το ζώδιο, ναι. Πάμε άλλο, Σκορπιός.
1: Ναι, Σκορπιός. Τι το πέρασε το Σκορπιό τώρα. Στην αναστροφή του Σκορπιού με τον κόσμο δεν είναι απλή, όπως των κοινών συνηθών, πώς είμαστε εμείς, παιδάκι μου.
0: Τι είναι.
1: Ναι, τι διασκεδάζουν και τέτοια. Αφορμή για να διασκεδάσει αυτός λίγο είναι ψυχολογικές εμφαθήσεις, ξέρεις. Ποιο δαραβερίζεται και με ποια, κρυφά και παράνομα. Το αρέσουν και κάτι τέτοια.
0: Κουτσομπόλη, λέει.
1: Και τη μυστικοπάθεια, οι Σκορπιοί.
0: Όχι.
1: Δεν είναι, αλλά εντάξει.
0: Πάει
1: λίγο παραπέρα.
0: Καλά, ναι.
1: Επίσης, τι του αρέσει να κάνει.
0: Τι του αρέσει να κάνει.
1: Σκηνές ζηλοτυπία στο τέρι του.
0: Ζηλιάρης, δηλαδή.
1: Ναι, είναι.
0: Ή ζηλιάρα. Ναι.
1: Δεν τις κάνει όμως, είναι διασκέδαση, αληθινή διασκέδαση και το Σκορπιό, αλλά δεν τις κάνει μόνο στο τέρι του. Μπορεί να είσαι φίλος, γονιός ή παιδί του και να
0: βρεις
1: μπελά γιατί έβαλες κάποιον άλλο πάνω από αυτόν. Κατάλαβες. Αν δεν ξέρεις ποια μέρη φημίζονται ότι έχουν κάτι αλόκοτο, μυστηριώδες και στοιχειωμένο, ο Σκορπιός θα σε ξεναγήσει πολύ ευχαρίστως εκεί, να ξέρεις.
0: Ξέρει αυτούς.
1: Ναι. Και μην ηρωνευτείς. Μπορεί να γίνεις μάρτυρας κάποιου παραψυχολογικού φαινομένου. Μην ηρωνευτείς όμως, την έβαψες μετά.
0: Μάλιστα. Τέλος.
1: Ναι.
0: Το Ξώτης.
1: Τώρα, δεν ξέρεις.
0: Όχι.
1: Το Ξώτης. Δάση, δόθε, κήθε, πτήσεις με Άλεξη, το πλαγιάς. Paintball. Μπούμ, μπούμ, ξέρεις αυτά μετά.
0: Αυτό μου θυμίζει και λίγο κρύο. Ο ένας δέρνει, ο άλλος.
1: Τι να κάνουμε τώρα, της φωτιάς είναι και ο Τοξότης. Εσύ πώς έχεις ξεφύγει, λέοντά μου, που είσαι της φωτιάς, αλλά είσαι λίγο του. Τέλος πάντων.
0: Τι είμαι λίγο.
1: Όχι, δεν είπα.
0: Όχι, το πες, ναι, ναι.
1: Του καλοπισμού, καλέ μου, και της φάτσας και αυτό. Πρέπει να είμαστε όμορφοι.
0: Καλά, γλυκιά μου.
1: Λοιπόν, επίσης.
0: Εκπομπή κάνουμε.
1: Επίσης μπορείς να το πας και σινεμά.
0: Ποιο να.
1: Το Τοξότη. Αλλά μόνο αν πρόκειται να δείτε μια περιπετειώδη ταινία. Πολύ όμως περιπετειώδη, συναρπαστική.
0: Να.
1: Και μάλιστα να είναι και 3D. Να νομίζεις τώρα τι σου έρχεται πάνω, ξέρεις, ο άλλος εκεί.
0: Α, ωραίο, έχεις δει δύο ωραίες ταινίες αυτές.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης τα μέρη που βρίσκει ενδιαφέρον
0: ο Τοξότης.
1: Ο Τοξότης είναι ζωολογική κήπη, τα ενιδρία, τα pet shop. Κάτι τέτοια.
0: Του αρέσουν.
1: Υδροβιότοποι. Ναι, του αρέσουν.
0: Περιβάλλοντο λόγο.
1: Μπορείς, ναι, αν δεν μπορείς να το αντέξεις αυτός, στείλε κανένα νιψάκι σου και κάνε μαζί του. Για να περάσεις καλά, γιατί εσύ δεν το βλέπω και εσύ συγκεκριμένα.
0: Τι ωραία.
1: Λοιπόν,
0: είναι.
1: Επίσης, μακρινά ταξίδια, το πάω χαλαρά γιατί έχω χρόνο.
0: Ναι, νομίζεις.
1: Εσύ νομίζεις. Ό,τι θέλω κάνω.
0: Καλά,
1: είμαι ο άρχοντας του χρόνου. Λοιπόν, μπορεί να του στείλει και ένα ταξίδι. Ναι, να μην μιλάς. Του αρκεί βέβαια να το προγραμματίζει και να το ονειρεύεται, δεν είναι ανάγκη και να τον πας κιόλας.
0: Σωστά.
1: Απλά ξέρεις, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε εκείνο. Ναι, ναι, ναι, τίποτα εξωτικά. Ναι.
0: Εγώ καιρός.
1: Μία ημερίδα για την επιχειρηματικότητα, γιατί είναι γνωστό ζώδιο.
0: Ημερίδα για την επιχειρημά.
1: Ναι, είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί να περάσει καλά. Δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Άρα εδώ το φόρουμ που έγινε ήταν όλοι εγώ καιροι αυτοί που είδα.
1: Για την επιχειρηματικότητα δεν ήταν μόνο. Δεν θα έχει πρόβλημα και να αρνηθεί να πας μαζί του.
0: Πιανού.
1: Απλά θα. Ναι. Απλά εντάξει, ας πάει αυτός μόνος του.
0: Άρα επιχειρηματία.
1: Όπου και να πρόκειται να πάει, θα πρέπει να έχει προηγηθεί κράτηση θέσεων, εννοείται, τραπεζού κλπ. Και επιπλέον η έξοδος και η σύνθεση της παρέας να έχουν κανονιστεί μήνες πριν.
0: Έλα.
1: Μην πούμε τώρα θα πάμε εμείς οι τέσσερις όπως είμαστε εδώ. Πολύ
0: εργανωμένος
1: ο εγώ καιρός. Ναι, όντως.
0: Σωστός.
1: Και προκύψουν και άλλοι πέντε ξαφνικά, δεν τα θέλει αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Μην ξεχνάς όμως ότι για τον εγώ καιρό διασκέδαση εννοείται και το να μείνει σπίτι, κάνοντας τη δουλειά που έχει φέρει από το γραφείο. Γεια σου, Ρετζίνα. Θα καθίσει να την κάνει εκεί.
0: Και
1: αν δεν του γκρινιάζει, ότι περνά τόσε ώρε στο γραφείο. Τι πάλι γκρινιάζει, από εκεί ζούμε.
0: Ωραία. Άλλο, τέλο.
1: Υδροχός,
0: ναι.
1: Ο υδροχός είναι τύπος που δεν το κρατάει το σπίτι και απολαμβάνει πραγματικά το να βρίσκεται με πολύ κόσμο. Μαζί του θα χορτάσει εξόδου, αναστροφέ και καινούριε γνωριμίε. Αλλά αν είσαι σπιτόγατο, θα υποφέρει. Κάτι άλλο που απολαμβάνει είναι ο ακτιβισμός, ο εθελοντισμός και όλα τα σχετικά, εντάξει. Να πηγαίνει να αλυσοδένεται σε αιωνόβια δέντρα που θέλει να κόψει ο Δήμος, να μοιράζει φυλάδια, να μαζεύει υπογραφές, είναι του επαναστατικού.
0: Mm-hmm.
1: Όντως είναι. Mm, ναι. Δεν το κάνει από καθήκον, τη βρίσκει έτσι. Ενδεχομένως τα μεταφυσικά του ενδιαφέροντα να τον οδηγούν στο να νιώσει την ενεργειακή δύναμη των ιερών βράχων. Όπως, ναι, όπως η Ακρόπολη, το Σούνιο, στους Ελφούς. Πάντως ταβέρνες έχει εκεί κοντά.
0: Άρα η Ακρόπολη από κάτω είναι γεμάτη υδροχώος.
1: Πού είναι, Δελφή από κάτω.
0: Από κάτω είναι γεμάτη υδροχώος.
1: Όχι από πάνω, γιατί μετά πάνε και τραβήξεις ταβέρνα.
0: Α, σωστά, ναι,
1: έχει και ταβέρνα δίπλα.
0: Ωραία.
1: Άντε πάμε και στα ψάρια τώρα.
0: Και χθες και ολοκληρώσαμε μάλλον.
1: Αρέσουν τα θεάματα και πηγαίνει ευχαρίστως σε σινεμά, θέατρα, χορευτικές παραστάσεις, όπερες.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά με μία προϋπόθεση, έτσι. Okay. Να πρόκειται για μια όσο το δυνατόν πιο δακρύβρεχτη ιστορία. Ποτέ κανένα μελό δεν θα του φανεί υπερβολικό του ηχθή.
0: Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα, κλαίει η Παναγιά.
1: Ναι, ναι. Ωραία δεν είναι να κάθεστε και να ρεμβάζετε επίσης.
0: Αχα.
1: Πότε πρόλαβε και άδειε το μπουκάλι με το κρασί όμως, ρε παιδάκι μου. Πιάσε άλλο ένα. Mm-hmm. Έτσι σου λέει.
0: Ωραία.
1: Ο ηχθής. Και αν και για πολλούς ανθρώπους τα ψώνια αποτελούν διασκέδαση, ο ηχθής ξεπερνά, αλλά αποκλειστικά σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Όπως?
1: Τα παπούτσια.
0: Α, έχει ψώνια με τα παπούτσια.
1: Ναι, είναι μια τελετουργική, σχεδόν λατρευτική διαδικασία. Τα χαζεύει και μετά αγοράζει με αφοσίωση.
0: Σαν τη 40
1: ποδαρούσα. Τον υπόλοιπο μισθό του.
0: Έλα για τα παπούτσια.
1: Παπούτσια. Οπότε πάρτε το να τον πάτε φετίχ, να
0: πάρει κάποιο. Φετίχ, φετίχ, έτσι δεν το λένε, φετίχ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ναι, μωρέ. Πάμε για μπάσκετ τώρα.
0: Τι ώρα είναι, όχι.
1: Α, κάτσε,
0: δεν
1: περίμενε.
0: Πάμε για μπάσκετ.
1: Δεν πάμε για μπάσκετ, να θυμηθώ όμως σήμερα νομίζω είναι. Είδες,
0: Παίζει ο Παναθηναϊκός.
1: Α, το Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός μπάσκετ. Εγώ θα σε πάω ποδόσφαιρο. Σήμερα πρέπει να είναι, αν δεν κάνω λάθος, ο τελικός κυπέλου.
0: Ποιος τελικός κυπέλου?
1: Εδώ με Συνιάς.
0: Α, σήμερα είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Το έχεις. Να πούμε ότι χθες ο Ολυμπιακός πέρασε από την, πώς τη λένε,
1: ναι,
0: από τη Μονακό. Σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό με την, πώς
1: Βαλένθια.
0: Την
1: λέμε,
0: Βαλένθια. Μια νίκη και έφυγε γι' αυτός. Έτσι. Αύριο έχουμε την ΑΕΚ άλλο. Δηλαδή πάμε πολύ καλά και στο μπάσκετ πάμε καλά.
1: Έξω πάμε, έτσι, καλά.
0: Τι
1: το λέει γι' αυτό, έξω πάμε.
0: Καλά. Ποιος το λέει έξω πάμε καλά, ποιος το λέει.
1: Ο Καραμαλής.
0: Τέλος πάντων.
1: Ποιος από όλους τους Καραμαλίδες, είναι και πολύ.
0: Μια οικογένεια είναι όλοι.
1: Μεγάλη οικογένεια.
0: Θα προλάβουμε τραγούδι, αγαπητέ.
1: Ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε τραγούδι με τι τραγούδι όμως. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια, μην λυπάστε.
1: 6 ώρα.
0: Τι
1: στο δημοτικό στάδιο Μεσίνης.
0: Α, θα γίνει το τελικό.
1: Πανσουριακός, Μιλτιάδης, Μιλτιάδης
0: πήρε. Και δυο είναι δυνατές ομάδες.
1: Ναι.
0: Όσοι πάτε θα παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Λοιπόν, κάπου εδώ φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρεούλας. Εύχομαι να μην σας ζαλίζαμε και σήμερα.
1: Εμείς.
0: Όχι, να κάναμε καλή παρέα, τώρα μια χαρά είμαστε. Θα τα πούμε την Παρασκευή, καλά να είμαστε, την ίδια ώρα. Έτσι. Γιάννης Πάριος μας αποχαιρετά με χορούς και τραγούδια.
1: Ωραία.
0: Έτσι, χορέψετε, χορέψετε, παπούτσια μην λυπάστε. Εκτός αν είστε ηχθείς που τα λυπάτε.
1: Ναι, και πάρα πάρετε καινούργια. Γεια σας.
0: Okay. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Γεια.
0: Yeah.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωα.

0: μικροπλαστική κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τόπ επιλογές σε τόπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
8: Παλμός FM στους 90,5.
9: Στους 90,5.
8: Παλμός FM στους 90,5.
9: Στους 90,5.

0: γουτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

0: 90,5.
1: Γεια σας, είμαι ο Αντύπας. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και καινούργια χρονιά να φέρει σε όλους υγεία, ευτυχία, αγάπη, περισσότερα χαμόγελα και τσέπες γεμάτες. Σας αγαπώ πολύ.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Φίλαμε απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλαμε απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλαμε απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλαμε αγάπη μου, φίλαμε. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου.

0: ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
1: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα, Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

για κάθε σας ανάγκη. Από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389. Κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: γουτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.

με γνώρισες και αρχίσανε οι ζήλιες. Σε απειλές προχώρησες και απαιτήσεις

Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα ακούσουμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε και κάποια τραγούδια που μπορεί να επιλέξει η εκπομπή, αν υπάρχει κάποιο κενό, να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπά το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου πάντα για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις, πάντα όμως στο παλιό λαϊκό τραγούδι, είναι το 6945-31-49-00. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή ακρόαση. Αγαπάς το παλιό λαϊκό τραγούδι, ακούς Παλμό 90,5 και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φίλοι και φίλες, για να ακούσουμε στην συνέχεια ένα τραγούδι από την Ρένα Κουμιώτη. Ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλία Ηλίας να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της, με πάρα πολύ αγάπη. Αγαπιόμασταν λοιπόν από την Ρένα την Κουμιώτη. Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου και στην Φασκομιλία Ηλίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, για να περάσω στην συνέχεια σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Μκαζατζίδη. Συγγνώμη, και έχει τίτλο «Κλείστε την πόρτα της ζωής». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για την οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Αριστίδη, την καλησπέρα μου και στην Καλλίδωνα Ηλίας. Πάμε να το ακούσουμε όμως το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλεράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από την Μεσίνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, θα το ακούσουμε, το τραγούδι που έχει τίτλο «Ρολόι Κομπολόι». Θα το αφιερώσει για την γυναίκα του, την Βασιλική, με πάρα πολύ αγάπη, για την οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν με την καλησπέρα μου στον Κώστα και στην Μεσίνη και να δώσω και το τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιθηκότση, «Ρολόι Κομπολόι».

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας Θανάση από τον Άρη Μεσσηνίας, και μου λέει: Καλόκαρδε, όλα τα τραγούδια που ακούγονται είναι αφιερωμένα για τον Παλμό και για όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσσηνίας. Και να περάσω να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Να πληρώσει τον άντρα στον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, στο παιδί με τα αυγά, στον Γιώργο τον Νταλικέρη και σε όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου λοιπόν και στη φίλη μας τη Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Νίκο Ξανθόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Στα βουνά δεν πάνε οι πόνοι». Το έχουμε το τραγουδάκι, Μέρη, το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σας ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφιερωμένα τραγούδια για όλους εσάς, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που κάνετε ακρόαση στην εκπομπή. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιάννα από την Εύα Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Καρδιά Παραπονιάρα». Θα το αφιερώσει για τον Γιάννη τον Πανταζόπλο και για όλη την παρέα του, όπως επίσης τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Γιάννα και στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια και κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και πάλι από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελισάβετ από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το τραγούδι Υπάρχω, το ακούμε από τον Στέλιο Καρατζίδη. Να πω την καλησπέρα μου και στην φίλη μας την Ελισάβετ, είπαμε. Μάλιστα, η φίλη μας η Ελισάβετ από την Καλαμάτα. Ελισάβετ, την καλησπέρα μου και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Και αν υπάρχει κάποιο κενό κατά τη διάρκεια των τριών ωρών αυτών, επιλέγει και η εκπομπή κάποια από τα τραγούδια που ήδη έχει ετοιμάσει. Ήδη έχουμε ετοιμάσει κάποια τραγούδια. Εάν υπάρχει κάποιο κενό, θα ακούσουμε κάποια τραγούδια από αυτά που έχει επιλέξει η εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν όμως το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από τις Μαντίνιες, να αφιερώσει για τα ανήψα του στη Λάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα εξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης θα αφιερώσει και για το φίλο του τον Θοδωρή από το Ρίντομο, από την Μάνη. Μας ζήτησε να ακούσουμε από τον Γιώργο Ταλιούρη το τραγούδι που έχει τίτλο «Σε ποιον να πω τον πόνο μου». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Βαγγέλη, την καλησπέρα μου και στις Μαντίνιες.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας και πριν πέρασουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσουμε και ένα τραγούδι στον φίλο μας τον Γιάννη, τον Big Brother, και να του ευχηθούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, Γιάννη. Θα ακούσει το τραγούδι «Γιορτάζει σήμερα» από την πόλη Πάνω και την Ρία Κούρτη. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα από αυτά που έχετε ζητήσει. Πάμε να ακούσουμε. Χρόνια πολλά, Γιάννη, πολύ χρόνος, φίλε.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
13: Προσοχή! Μη δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ήδη περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού προγράμματός μας. Μην ξεχνάτε ότι ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Συγγνώμη. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλία Ηλίας. Να αφιερώσει το φίλο τον Κώστα από Φασκομιλία Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γρηγόρη Μπιθικότση με τίτλο «Κρίμα ρε φίλε μου». Το έχουμε το τραγουδάκι, να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Γιώργο και την παρέα του εκεί στη Φασκομιλία Ηλίας και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιώργο, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο, για να περάσουμε στη συνέχεια σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει τίτλο «Σε μια στίβα καλαμιές». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από το Κουταλά Καλαμάτας να αφιερώσει τον Παλμό σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Επίσης θα το αφιερώσει στο φίλο του τον Τσολιά. Επίσης θα το αφιερώσει σε όλα τα παιδιά στο Ίδρυμα. Ακόμα θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι. Τάκη, την καλησπέρα μου φίλε, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Αφιερωμένα παλιά λαϊκά τραγούδια για όλους και για όλες σας από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα μαζί μου είναι το 6945-31-49-00 για να επιλέξετε κι εσείς το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που πρέπει να ακούσουμε. Ένα τραγούδι που για σας είναι πολύ καλό, γιατί σας αρέσει, σε αυτή την εκπομπή θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Ελένη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά. Μου ζήτησε να ακούσουμε από την πόλη πάνω το τραγούδι που έχει τίτλο «Εμείς μαζί δεν κάνουμε». Αφιερωμένο λοιπόν για τη φίλη μας την Ελένη από την Αθήνα που μας το ζήτησε, με την καλησπέρα μας από την Καλαμάτα. Ελένη.

0: Τι ώρα τελειώνεις απόψε?
1: Στις 5 το πρωί ως συνήθως. Γιατί ρωτάς?
0: Έλεγα να πιέναμε καμιά τσάρκα μαζί.
1: Μαζί?
0: Ναι, αν θέλεις βέβαια.
1: Αν θέλω λέει. Ρωτάς αν θέλω?
0: Έλεγα κι εγώ.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Πού πάμε τώρα? Για να δούμε. Πάμε σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σταύρος ο Μανταλάκιας από την Βαλίρα, να αφιερώσει σε όλη την παρέα του εκεί στην ταβέρνα στο Περδικάκι που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Μου ζήτησε ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη και ακούμε το «Ποιος είδε γλάρο στα βουνά». Να πω την καλησπέρα μου στον Σταύρο και την παρέα του εκεί στην Βαλίρα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, παιδιά, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Τι λέει, 11 και 11 λεπτά. Η ώρα, συνεχίζουμε λοιπόν. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούτε την εκπομπή Νύκτερη Περίπολος με τον κύριο Γαλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις επιλογές σας και τις αφιερώσεις σας πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Για να πάμε να δώσω όμως και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει και ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας θέλει να ακούσει από το Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου», θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Διονύση, την καλησπέρα μου σε σένα, την καλησπέρα μου και στον Άγριλο Μεσσηνίας φίλε, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον κύριο Καλόκαρδο, και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από την Δούκισσα. Συγγνώμη, ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίτσα από το Κοπανάκι Μεσσηνίας, να αφιερώσει στην κόρη της με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Θα ακούσουμε από τη Δούκισσα το τραγούδι που έχει τίτλο «Ο έρωτας είναι Έλληνας». Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Λίτσα εκεί στο Κουπανάκι Μεσσηνίας και στην παρέα της, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να περάσουμε συνέχεια σε ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καρατζίδη, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την φάση Κομιλία Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Φασικομιλιά Ηλίας, όπως επίσης και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φυγαλία. Θα ακούσουμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Πριν χαράξει θα φύγω». Να πω την καλησπέρα μου και στον Κώστα εκεί στην Φασικομιλιά Ηλίας και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Κώστα.
1: Καλησπέρα.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα δεύτερο τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκης από το Κουταλά Καλαμάτας. Να αφιερώσω το φίλο τον Τσολιά, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, όπως επίσης και σε όλα τα παιδιά από το Ίδρυμα. Μου ζήτησε να ακούσουμε και από τον Μανώλη Αγγελόπλου το τραγούδι που έχει τίτλο «Γραβάτα μαύρη εγώ φορώ». Το έχω τραγούδι, Τάκη, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και το δίνω.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλοκαρδό, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Σε αυτή την εκπομπή το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που θα επιλέξετε θα το ακούσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσσίνη. Θέλει να ακούσει από τον πρόδρομο Τσαουσάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Μικρός αραβωνιάστηκα». Θα το αφιερώσει στην γυναίκα του την Βάσο με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με την καλησπέρα μου στη Μεσσίνη και στο Γιάννη να το δώσω.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τον Τόλι Βοσκόπουλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Ανεπανάληψος». Θα το αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Ο «Ανεπανάληπτος» λοιπόν για το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου φίλε. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας, ο Παπαβασιλόπουλος, ο τραγουδιστής. Θέλει να, από την Αλαγωνία, από την Αρτεμισία, θέλει να ακούσει ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ας είχα την υγειά μου» από τον Στέλιο Καζατζίδη. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσει το τραγούδι για τον ξάδερφό του στην Αμερική και του εύχεται περαστικά, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Κώστα και σε ευχαριστώ φίλε για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή ουσιαστικά. Να είσαι πάντα καλά, σε ευχαριστούμε και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας για να πάμε στην συνέχεια να δώσω και να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης ο Γάλλος από την Λαχανάδα Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Αγάπες μου περαστικές» από τον Μανώλη Αγγελόπλο και θα το αφιερώσει για την Ασπασία και για την Δήμητρα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την επόμενη και τρίτη ώρα της εκπομπής. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας ο Βαγγέλη και στην Λαχανάδα Πηλίας.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινή, σε πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου, με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπη Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπη Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Ακούμε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα παντικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι το 6945-31-49-00. Για να περάσω στην συνέχεια να δώσω, πού πάω, για να δω εδώ, μάλιστα. Να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Κέτι Γκρέι με τίτλο «Άναψε το τσιγάρο». Είναι ένα τραγούδι που το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μπατάλιας από τη Βαλίρα να αφιερώσει σε όλη την παρέα του. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Ζώη. Ζώη, θα το ακούσουμε το τραγούδι. Να πω επίσης την καλησπέρα μου στην Γιάννα, την καλησπέρα μου στην Αργυρούλα. Την καλησπέρα μου, Αργυρούλα. Μάλιστα, ναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε και την Κρέι στο τραγούδι «Άναψε το τσιγάρο». Πάμε να τα ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Ζώης ο Τσουλάκος από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει εξαιρετικά σε όλα τα παιδιά από τον Άγιο Σίδερη. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τη Ρίδα Σακελαρίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Το βουνό». Ζώη, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε, φίλε, πάμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Πού πάμε τώρα, για να δούμε. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το Μανώλη Αγγελόπουλο στο τραγούδι που έχει τίτλο «Μέσα στις Πεντέλη στα βουνά». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Γιάννα από την Εύα Μεσσηνίας να το αφιερώσει σε όλη την παρέα της. Να το δώσω το τραγούδι, να πω για άλλη μια φορά την καλησπέρα μου και να δώσω το «Μέσα στις Πεντέλη στα βουνά» από το Μανώλη Αγγελόπουλο.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Αφιερωμένα τραγούδια, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούμε τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου μέχρι τις 1 παρατέταρτο είναι πάντα το 69 45 31 49 00, για να ακούσουμε και το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς θα επιλέξετε. Ένα ακόμη τραγούδι όμως έχω που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης ο Μπαρούνης από τον Άγριλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μια Μολυβιά έχει τίτλο το τραγούδι, το ακούμε. Την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και στον Άγριλο Μεσσηνίας.

Μάλιστα, έχω ένα τραγούδι ακόμα που δεν το έχουμε ακούσει για να συμβουλευτούμε και τα χαρτιά μας εδώ. Μάλιστα ή όχι. Τι λέει, Εξάντρα Μάλαμα. Μάλιστα, έχουμε και αυτό. Δεν το έχουμε ακούσει. Θα το ακούσουμε. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει. Δεν το έχουμε ακούσει και αυτό ακόμα. Μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομηλία, από το

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως να δώσουν. Δεν τελειώνουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας. Ναι, ρε παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε να δώσω και το τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας, το κορίτσι από το Σταυροπήγιο, να αφιερώσει για τον άντρα στον Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, για το παιδί με τα αυγά, για τον Γιώργο τον Ταλικέρη, όπως επίσης για όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Από τον Μανώλη Αγγελόπουλο θα το ακούσουμε το τραγούδι. Έχει Σάντρα Μάλαμα, έχει τίτλο το τραγούδι και το ακούμε. Την καλησπέρα μου εκεί και στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Και αν υπάρχει κάποιο κενό, λίγος χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή, θα επιλέξει μάλλον και η εκπομπή. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε κάποιο κενό για να μπορέσουμε να ακούσουμε και κάποια τραγούδια από την εκπομπή. Όταν βρεθεί χρόνος θα ακούσουμε. Έχω ακόμα ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Ακολουθεί και ένα τραγούδι ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Νικτοπούλη από την Καλαμάτα. Θα τα ακούσουμε και βλέπουμε στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το Βαγγέλη τον Κορακάκη στο τραγούδι που έχει τίτλο Δυο φιλαράκια, δυόσμος. Θέλει να το ακούσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας και να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε, Γιαννάκη.

Μάλιστα. Ναι. Θα το ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Αργυρούλα. Θα το ακούσουμε, Αργυρούλα. Για να πάμε να δώσουμε όμως και να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Ανδρέα τον Καψή με τίτλο «Δεν έχεις δικαίωμα». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Μαρία τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να το ακούσει, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Για να πάμε να το δώσουμε, να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Μαρία, και καλό ξημέρωμα.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, 12 και 24 λεπτά, μου λέει το ρολόι της εκπομπής, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Για να πάμε όμως να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπλο, ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει από τον Τόλι Βοσκόπλο το τραγούδι που έχει τίτλο «Σε τι κόσμο βρέθηκα». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να σε καλά, Αργυρούλα, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μου. Και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, έχω ένα τραγούδι ακόμα να το δώσω για το φίλο μου τον Θανάση, τον παππού από την Καλαμάτα. Θανάση, άκουσε το τραγουδάκι από το Σπύρο Ζαγοραίο. Ναι, θα το ακούσουμε, την καλησπέρα μου. Πάμε να το δώσω λοιπόν για το Θανάση τον παππού από την Καλαμάτα. Την καλησπέρα μου και καλό ξημέρωμα, Θανασάκη.

Μάλιστα, μάλιστα. Α, τι βλέπω εδώ πέρα και 33 λεπτά. Μου λέει το ρολόι της εκπομπής, μάλιστα. Έχω λίγο χρόνο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να επιλέξω κι εγώ 2-3 τραγουδάκια να ακούσουμε και να σας αφιερώσω σε όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στον Παλμό και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Φυσικά τα τραγούδια είναι αφιερωμένα και για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μας. Για να πάμε όμως εδώ, να δώσω το πρώτο τραγούδι που θα ακούσουμε από την Μπέμπα Μπλάνς και έχει τίτλο «Η νύχτα είναι δύσκολη». Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1965 το ακούμε σήμερα εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή «Νυχτερινή Περίπολος». Αφιερωμένο λοιπόν.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια και του σημερινού προγράμματός μας, πάμε να ακούσουμε από την Δέσποινα την Ανδρεάδου το τραγούδι που έχει τίτλο «Όσοι μας ζηλεύουν». Αφιερωμένο εξαιρετικά για όλους και για όλους σας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα με δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, το είναι Δέσποινα Ανδρεάδου.

Μάλιστα, μάλιστα λοιπόν. Ναι, όπως σας έχω πει όμως, φλεράκια κυρίες και κύριοι, εδώ σε αυτή την εκπομπή ακούμε και παλιά λαϊκά τραγούδια που ψάχνει και βρίσκει η εκπομπή, τραγούδια τα οποία δεν τα έχετε ακούσει, αλλά τραγούδια που πιστεύουμε ότι πρέπει να ακούγονται μέσα στο παλιό ελληνικό λαϊκό ρεπερτόριο. Έτσι, για αυτόν τον λόγο, σε αυτή την εκπομπή ακούτε μερικές φορές κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια τα οποία δεν τα έχετε ξανακούσει και τα ακούτε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Έχω ένα τραγούδι ακόμα όμως που θα ακούσουμε από τον Μανώλη τον Τοπάλη, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Γκαζιέρης», αφιερωμένο εξαιρετικά. Ακούστε το τραγούδι, είναι υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούστε το τραγούδι, ακούστε τον Μανώλη Τοπάλη, αφιερωμένο για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ, στον Παλμό. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να κλείσω το σημερινό πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι ακόμα που ήδη έχω επιλέξει, το έχω ετοιμάσει να το ακούσουμε. Πάμε λοιπόν, Μανώλης Τοπάλης, αφιερωμένο για όλους εσάς, σε ολόκληρο τον κόσμο που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2701-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι. Μάνα είσαι εσύ, μάνα κι η Καλαμάτα. Από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον κύριο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά, για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Αυτή τη γειτονιά μου, βαριά μ' αγάπη λέει. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους και τις φίλες που μας άκουσαν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμετάδωσε το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε και τραγούδια που επιλέγει και η εκπομπή εάν υπάρχει κάποιο κενό. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σας εύχομαι μια καλή συνέχεια νέας εβδομάδας, της εβδομάδος και φυσικά καλή Πέμπτη σε όλους και σε όλες. Να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας, να είστε πάντα καλά. Ραντεβού, πρώτα ο Θεός, την Παρασκευή το βράδυ στις 10.

Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.